ορχήστρα της Ιρλανδικής ραδιοφωνίας που διευθύνει ο Μικέλε Μαριώτη. Σολίστ είναι η σοπράνο Άγγελα Μέντε, η κοντράλτο Εγκελέντα Σκόζα, ο τένορος Αντώνιο Πόλη και ο μπάσος Ευγένης Στραβίνσκι.

Ακούσαμε το Requiem του Τζουζέπε Βέρντι. Θρησκευτική μουσική με οπερατική καρδιά. Ερμήνευσαν η Φιλαρμονική Χοροδία και η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Ιρλανδικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Μικέλε Μαριώτη. Σολίστ ήταν η σοπράνο Άγγελα Μέντε, η κοντράλτο Εγκελέντα Σκόζα, ο τένορος Αντώνιο Πόλη και ο μπάσος Ευγένη Στραβίνσκι. Το έργο που ακολουθεί στο σημερινό μας νοτούρνο το έγραψε ο Τωρίνο Ρεσπίγκι το 1924. Δεν πρόκειται για το διάσημο συμφωνικό του ποίημα «Κρίνες της Ρώμης», αλλά για το «Κοντσέρτο in Modo Missolidio» για πιάνο και ορχήστρα που θα ακούσουμε τώρα από τον πιανίστα Όλι Μούστονεν και την ορχήστρα της Νορβηγικής Ραδιοφωνίας που διευθύνει ο Μάρκους Λέντινεν.

0: ο πιανίστας Όλι Μούστονεν και η ορχήστρα της Νορβηγικής Ραδιοφωνίας που διεύθυνε ο Μάρκους Λέτινεν ερμήνευσαν το κοντσέρτο «In Modo Misolidio» για πιάνο και ορχήστρα του Οτορίνο Ρεσπίγκη. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Ο Αντωνίν Ντβόρζακ περνούσε μια αρκετά επιτυχημένη περίοδο στην καριέρα του όταν συνέθεσε την τρίτη του συμφωνία το 1872. Υποθέτουμε βέβαια πως το έργο συνετέθη εκείνη την περίοδο, μιας και ο συνθέτης είχε χαράξει με ένα μαχαίρι την ημερομηνία και είναι αδύνατο να εξακριβωθεί με σιγουριά. Την ερμηνεύει τώρα, από ηχογράφηση του 1989, η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Ολλανδικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Χιρογιούκη Ιβάκη.

Από ηχογράφηση του 1989 ακούσαμε τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Ολλανδικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Χιρογιούκη Ιβάκη να ερμηνεύει την Τρίτη Συμφωνία σε μη ύφεση μείζωνα, έργο 10 του Αντωνίν Ντβόρζακ. Μία από τις πιο γνωστές και ωραιότερες συνθέσεις του Ιόζεφ Χάιντν είναι το «Κουαρτέτο για έγχορδα», έργο 76 αριθμός 3 που έγραψε το 1797. Ονομάζεται και αυτοκρατορικό, επειδή το δεύτερο μέρος του έργου, «Αντάτζο», βασίζεται στον ύμνο των Αψβούργων «Ο Θεός σώζει τον αυτοκράτορα Φραγκίσκο», που είχε συνθέσει νωρίτερα ο Χάιντν και έπειτα έγινε ο εθνικός ύμνος της Γερμανίας. Ερμηνεύει το κουαρτέτο Αρμίντα.

Το κουαρτέτο Αρμίντα ερμήνευσε το κουαρτέτο για έγχορδα, έργο 76 αριθμός 3, το επωνομαζόμενο και αυτοκρατορικό του Ιόζεφ Χάιντν. Μπορεί να μοιάζει κάπως παράξενο που ο συνθέτης που δημιούργησε τον εντυπωσιακά λαμπρό μαθητευόμενο μάγο δεν έγραψε άλλο τόσο εκπληκτικό έργο. Την Βιλανέλ για κόρνο που συνέθεσε ο Πολ Ντικά για έναν διαγωνισμό, στον οποίο μόνο το σόλο μέρος του πιάνου και προσχέδια για την ενορχίστρωση απαιτούνταν, δεν την ολοκλήρωσε ποτέ. Και έτσι δεν είμαστε σίγουροι αν η ορχιστρική εκδοχή του έργου είναι καθαρά δική του.

ακούσαμε την Βιλανέλ για κόρνο και ορχήστρα του Πολ Ντικά, που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα της Φιλανδικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Μάικλ Άντελσον και σολίστ τον Φιλανδό κορνίστα Έσα Τούκια. Και συνεχίζουμε το σημερινό μας νοτούρνο με το κονσερτίνο για πιάνο και έγχορδα έργο 45 αριθμός 12 που έγραψε το 1957 ο Lars Erik Larsson. Ο Μάρτιν Λάντστρομ είναι στο πιάνο και μαζί του ερμηνεύουν οι σολίστες δωματίου της Ουψάλα.

Οι σολίστες δωματίου της Ουψάλα και ο πιανίστας Μάρτεν Λάνστρομ ερμήνευσαν το κονσερτίνο για πιάνο και έγχορδα, έργο 45, αριθμός 12, του Λάρς Έρικ Λάρσον. Ακολουθεί η σονάτα για πιάνο σε Φα δίεση μίζωνα, έργο 78, του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν. Ερμηνεύει ο πιανίστας Έρνο Ντόχνανι.

Ο πιανίστας Έρνοντο Οχνάνη ερμήνευσε τη σονάτα για πιάνο σε Φα Δίες Ημίζωνα, έργο 78 του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν. Και το σημερινό μας νοτούρνο θα τελειώσει με ένα συμφωνικό ποίημα του Λέος Γιάνατσεκ. Όχι το γνωστότερό του, τη Συμφωνιέτα, ούτε το πιο πολύ ερμηνευμένο, τον Τάρας Μπούλμπα, αλλά το άδικα παραμελημένο Παιδί του Βιολιστή, που είναι εμπνευσμένο από κείμενα του αγαπημένου συγγραφέα του συνθέτη, του Σβάτοπολου Κτσέχ.

0: η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC της Σκωτίας υπό τη διεύθυνση του Ιλάν Βολκόφ και με σολίστ τον βιολονίστα Πίτερ Τόμας ερμήνευσαν το συμφωνικό ποίημα «Το παιδί του βιολιστή» του Λέος Γιάνατσεκ. Εδώ έφτασε στο τέλος του και το σημερινό μας νοτούρνο. Ο Γιάννης Ψυχογιός που φρόντισε τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο σας εύχονται μια όμορφη μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γιφτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με ένα κοντσέρτο για φλάουτο που θα ερμηνεύσει ο καταπληκτικός σολίστ Εμμανουέλ Παγιού. Κοντσέρτο για φλάουτο σε ρεμίζωνα και Χελτρία 14 του Wolfgang Amadeus Mozart. Τα μέρη, πρώτο αλέγκρο απέρτο, δεύτερο αντάντε μανών τρόπο και τρίτο ρόντο αλέγκρο. Παίζει η Berliner Philharmoniker υπό τη διεύθυνση του Claudio Abbado.

να παραμείνουμε στον Wolfgang Amadeus Mozart, αλλά να δώσουμε την ερμηνευτική σκητάλη στο Vega Piano Trio για να ερμηνεύσει το Piano Trio νούμερο 4 σε Mi Mizona, όπως 15 νούμερο 2, Köchel 542. Τα μέρη, πρώτο Allegro, δεύτερο Andante Grazioso και τρίτο Allegro.

A German Requiem, όπου 45, το τέταρτο μέρος, Johannes Brahms. Αυτός θα είναι και ο τελευταίος ήχος της αυγής για σήμερα, πριν από τον ήχο της 7ης τέχνης. Παίζει η MDR Συμφωνικό Ορκέστρα υπό τη διεύθυνση του Μάρτιν Άλσοπ. Σολίστ, Άννα Λουτσία Ρίχτερ και Στέφαν Γκένζ.

Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας. Όλα τα πρωινά του Τρίτου συνεχίζουν.

0: Ακούτε τρίτο.
1: 25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιτειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς σας βρίσκω και σήμερα στα πρωινά του Τρίτου, στη ζωντανή εκπομπή που ακούτε κάθε μέρα εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Ο Σπύρος Ηλιάδης είναι στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Κλωράκης είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής και ο Λουτσιάνο Παβαρότη είναι σήμερα στο ξεκίνημα. Λαπρομέσα.

Ρωσίνη Μεταστάζιο λοιπόν εδώ για το La Promessa με τον Λουτσιάνο Παβαρότη. Έτσι ξεκινήσαμε, ενώ στην αυλή του Γουλιέλμου του Πέμπτου της Χάγης υπήρχαν αρκετοί συνθέτες οι οποίοι έπαιζαν μουσική κυρίως από την Ολλανδία ή πιο πολύ. Ο Κρίστιαν Έρνστ Γκράφ ήταν γερμανικής καταγωγής αλλά γεννημένος στην Ολλανδία και ήταν ο Κάπελ Μάιστερ εκείνη την εποχή στην Χάγη. Θα ακούσουμε μία από τις σύντομες συμφωνίες του, την πρώτη από το έργο 14 που είναι γραμμένη σε ρε μίζωνα. Allegro andante presto, πιστός στο ότι ήθελε η εποχή. Είμαστε γύρω στο 1755 με 60, και εδώ λοιπόν έχουμε ένα παράδειγμα Ολλανδού συνθέτη. Είναι Ολλανδική Ακαδημία ερμηνεύει υπό τη διεύθυνση του Σάιμον Μέρφυ.

Δεν έχουμε και τόσο πολλά παραδείγματα που να έρχονται από τη Χάγη, που να έρχονται από την αυλή της Ολλανδίας. Εδώ λοιπόν από εκείνα τα μέρη ακριβώς η μουσική του Christian Ernst-Kraft, γερμανικής καταγωγής, όμως έζησε ολόκληρη τη ζωή του στην Ολλανδία, στη Χάγη συγκεκριμένα, στην αυλή του Γουλιέλμου του Πέμπτου. Θα πάμε στο βορρά, θα πάμε στη Νορβηγία τώρα.

Κρατάει στοιχεία από την παράδοση, αλλά κάνει και τη δική του γραφή εδώ στο Minvey Odd Nordstoga. Έχει καμιά κοσαριά δίσκους κυκλοφορήσει ήδη στην Νορβηγία, όμως εκτός της χώρας δεν είναι τόσο γνωστός, ίσως λίγο και στις άλλες σκανδιναβικές χώρες, λίγο στη Σουηδία ή λίγο στη Δανία. Αρκετά νεαρή είναι η Overstock Oystein, ένα συγκρότημα το οποίο παίζει κυρίως μουσική και κυρίως χορούς που έρχονται από την παράδοση, όπως είναι ο Brudemars.

Μπρούντε Μάρς λοιπόν, ένας χορός, ένας αργός χορός, ένας όμορφος χορός που έρχεται από την παράδοση του Βορρά με τους Overstock Oyster και ένας ακόμη μουσικός που αγαπάει πολύ την παράδοση, Viskalheim που λέγεται η σύνθεση που θα ακούσουμε, είναι ο Frode Nivold και σημαίνει «Επιστρέφουμε σπίτι».

Φυσικά με τη βάρκα επιστρέφουν σπίτι, γιατί αυτή είναι η ζωή τους. Εδώ λοιπόν ο Φρόντεν Ίβοντ σε ένα από τα τραγούδια τα παραδοσιακά της Νορβηγίας. Ο Νίλς Έκλαντ είναι ένας μουσικός που έρχεται και αυτός από τον Βορρά, από την Νορβηγία, αλλά μοιάζει να έχει τρεις διαφορετικές υποστάσεις. Η μία υπόστασή του είναι η κλασική μουσική. Έχει σπουδάσει βιολί και βιολανταμόρε παίζει. Έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με τη μουσική του Όλε Μπούλ όσον αφορά το βιολί, αλλά και άλλα πράγματα που έρχονται από την Νορβηγία. Μια άλλη διάσταση της προσωπικότητάς του, της μουσικής προσωπικότητάς του, είναι η παραδοσιακή μουσική. Παίζει hardanger fiddle, αυτό το ιδιαίτερο βιολί της Νορβηγίας, και η τρίτη του διάσταση είναι ότι αγαπάει ιδιαίτερα την jazz και παίζει jazz σε δίσκους όπως το Jolvatn. Εμείς σήμερα αυτή την τρίτη του εκδοχή, περισσότερο από τις άλλες, ερχόμαστε να ακούσουμε με το Start.

Όλα συνυπάρχουν και εδώ. Δεν μπορεί να κάνει χωρίς τα υπόλοιπα δύο, χωρίς τις υπόλοιπες εκδοχές του Νίλς Έγκλαντ. Και η παράδοση και η κλασική μουσική και η μουσική του 20ου αιώνα, θα πρόσθετα, και η jazz. Και αυτός ο σχεδιασμός. Ακούσαμε το Start από τον δίσκο Γιόβαλντν που έρχεται από την ECM, κυκλοφόρησε το 2015 ο συγκεκριμένος δίσκος, καθώς με ρωτάτε. Στο Βορρά, στη μουσική του Βορρά, ανοίγει και η μουσική της Χάνια Ράνι. Είναι η πιανίστα η οποία έρχεται από την πλευρά της μεταμινιμαλιστικής μουσικής. Σε κάποιες περιπτώσεις όμως γράφει και τραγούδια. Και αυτά τα τραγούδια είναι τόσο ενδιαφέροντα όσο το «I'll never find your soul».

Με κάποιο τρόπο νιώθω ότι συμπεριλαμβάνεται η μουσική της Χάνια Ρανισεύσκα, της Χάνια Ράνη όπως είναι το καλλιτεχνικό της όνομα, σε όλη τη μουσική του Βορρά στην Πολωνία, από την Πολωνία έρχεται εκείνη, αλλά παρόλα αυτά νιώθω ότι σε σχέση με τα σκανδιναβικά, μάλλον δεν είναι καθόλου μακριά από το σκανδιναβικό ύφος. Στη Σκανδιναβία ως τελευταίο παράδειγμα, η μουσική ενός μύστη Σκανδιναβού, Ισλανδού μάλλον πιο σωστά, του Χίλμαρ Έρν Χίλμαρ. Εδώ συνεργάζεται μαζί με τους Σιγκουρός, ένα από τα πολύ γνωστά συγκροτήματα της Ισλανδίας. Ο δίσκος λέγεται Angel of the Universe και εμείς ακούμε, θα έλεγε κανείς, δύο συνθέτησεις, η οποία σαν η μία να έρχεται ως αποτέλεσμα της άλλης, Memory και Colors.

Με τους Σίγουρος λοιπόν συνεργάστηκε για τον συγκεκριμένο δίσκο και σε αρκετές ακόμη δουλειές του Hilmar N. Hilmarsson για να δημιουργήσει έναν δίσκο μεταμινιμαλιστικής μουσικής όπως είναι το Angels of the Universe, το οποίο θα έλεγε κανείς ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό θα μπορούσε να πατήσει πάνω στην μουσική του κινηματογράφου, να σχετίζεται με τον κινηματογράφο σε πολλά πολλά σημεία. Ένα τραγούδι τώρα, ένα τραγούδι που ανήκει στον Kurt Weill και τον Max Ulander, ένα τραγούδι που ερμηνεύει ο Rufus Wainwright, It Never Was You.

Ολόκληρη δουλειά που έχει κάνει στη σκηνή ο Ρούφους Βέινράιτ με τη μουσική του Κουρτ Βάιλ είναι πραγματικά εξαιρετική. Το It Never Was You, μια από τις πολύ ωραίες ερμηνείες του και ένας από τους σχετικά πρόσφατους δίσκους από την ECM, ο δίσκος της συνεργασίας δύο σπουδαίων μουσικών, του Τζον Σκόφιλντ, του κιθαριστή Τζον Σκόφιλντ και του κοντραμπασίστα Dave Holland. Memories of Home λέγεται ο δίσκος που έκαναν μαζί, έτσι ακριβώς λέγεται και η σύνθεση που ακούμε.

Το τρίτο μέρος του Ασάι Βιβάτσε από τη σονάτα για βιολί σε φα μίζωνα του Φέλιξ Μέντελσον με την Μάνον Γκαλή στο βιολί, Γαλλίδα βιολονίστα εξαιρετική, ενώ νεαρή και Αγγλίδα αυτή τη φορά είναι Κλάρα Μπρουνέι, η οποία μαζί με τον Μπορ Ζουλιάν, τον Σλοβένο λαουτίστα, ερμηνεύουν Τζον Ντόουλαντ. Η Darkness Let Me Dwell από τις εξαιρετικές ερμηνείες που έχουμε ακούσει το τελευταίο διάστημα.

Λοιπόν, αυτή ακριβώς ήταν μια τραγουδίστρια της πολύ νέας γενιάς, η Κλάρα Μπρουνέι, και φαίνεται ότι ενώ ο Μπουρτζουλιάν έχει περισσότερο την αίσθηση ότι πρόκειται για έναν μουσικό πολύ ιδιαίτερο, και εκείνη στην ερμηνεία της δίνει κάτι πολύ προσωπικό, κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που έχουμε συνηθίσει. Τώρα, ένας ακόμη κιθαρίστας που έρχεται από την Αμερική, από την Καλιφόρνια συγκεκριμένος, ο Τζούλιαν Λαζ, και πατάει στον κόσμο της jazz, έχει έναν καινούριο δίσκο, το Synths From Above. Στο δίσκο αυτό παίζει ο Τζον Μεντέσκι πιάνο, παίζει ο George Rader κοντραμπάσο, και παίζει ηλεκτρικό μπάσο, όχι μόνο κοντραμπάσο, και ο Kenny Wollesen παίζει drums. Είναι ένας από τους σημαντικότερους αυτή τη στιγμή κιθαρίστες παγκοσμίως, ο Τζούλιαν Λαζ, και ακούμε τώρα το Nightshade από αυτό το καινούργιο του δίσκο, το Synths From Above.

Τσούρι αλλάζει και όπου το πετύχει κανείς ζωντανά, είτε παίζει με ακουστικές κιθάρες, είτε παίζει με κλασικές κιθάρες, έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του και την κλασική παιδεία, είτε παίζει με ηλεκτρικές. Είναι ένας από τους πιο σημαντικούς, πιο ενδιαφέροντες κιθαρίστες αυτή τη στιγμή παγκοσμίως. Ο καινούριος του δίσκος, ο δίσκος από τον οποίο προέρχεται το κομμάτι που ακούσαμε, λέγεται Scenes from Above. Εμείς ακούσαμε το Nightshade. Θα πάμε τώρα σε μια τραγουδίστρια η οποία προέρχεται από τη Γαλλία και τη Δανία. Έχει διπλή καταγωγή, είναι στα 35 της, είναι η Έλσα Ντράιζικ, και εδώ ερμηνεύει Έντουαρντ Γκρίγκ, ερμηνεύει το τραγούδι της Solveig.

το τραγούδι της Solveig, αρκετά γνωστό μας, πολύ πολύ αγαπητό, με την Έλσα Ντράιζικ στα 35 της, με γαλλική και δανέζικη καταγωγή. Το ερμήνευσε, πιστεύω, εξαιρετικά, όπως ακριβώς εξαιρετική είναι και η ερμηνεία της Ακαδημίας του Αγίου Μαρτίνου των Αγρών υπό τη διεύθυνση της Αλεξάνδρα Νταριέσκου στο Ρόντο σε ρεμίζον έργο με αριθμό Κέχελ 382 του Βόλφγανγκ Αμαντέους Μότσαρτ. Πρώτο μέρος, Αλεγκρέτο Γκρατσιόζο.

Ακούσαμε λοιπόν Βόλφγανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, Αλεξάνδρα Νταριέσκου και Ακαδημία Αγίου Μαρτίνου των Αγρών, Αλεγκρέτο Γρασιόζο από το Ρόντο σε ρε μίζον έργο με αριθμό Κέχελ 382. Βόλφγανγκ Αμαντέους Μότσαρτ και από εκεί σε ένα τραγούδι που έρχεται από την Ιταλία, παλιότερο τραγούδι. Είναι το Εστάτε με τον Μπρούνο Μαρτίνο.

0: odio l'estate.
1: Το καλοκαίρι με τον Μπρούνο Μαρτίνο, που στο τραγούδι αυτό λέει ότι δεν του αρέσει καθόλου το καλοκαίρι, και η μουσική του Νίνο Ρότα, και πιο συγκεκριμένα το πρώτο μέρος, το Αλέγκρο, από το τρίο για κλαρινέτο, τσέλο και πιάνο. Πολύ πρόσφατη ηχογράφηση, Ρόλαν Χέντριξ κλαρινέτο, Σεμπάστιαν Βαρνιέ τσέλο και Λίμπρεχτ Βάντερ Μπέκε Βόρτ πιάνο.

Νίνο Ρότα λοιπόν εδώ. Νίνο Ρότα, το τρίο μου κλαρινέ, το τσέλο και πιάνο, όχι ολόκληρο, αλλά το πρώτο μέρος, το αλέγρο. Και από εκεί στη μουσική του Γιώργ Φρίντριχ Χέντελ και πιο συγκεκριμένα στην πολύ ωραία ερμηνεία της Αριάννα Σαβάλ με την ορχήστρα The Freitags Academy υπό τη διεύθυνση της Καταρίνα Σούσκε. Εδώ έχουμε το Will the Sun Forget to Strike από το ορατόριο Solomon.

Όσο μεγαλώνει η Αριάννα Σαββάλ και βαθαίνει η φωνή της, όλο περισσότερο μοιάζει με τη μαμά της, με την Μονσεράτ Φιγέρας, και αυτό μου φαίνεται πολύ συγκινητικό. Εδώ λοιπόν από τον Σόλομον του Γιώργου Φρίντριχ Χέντελ με την Καταρίνα Σούσκε και την ορχήστρα Die Fry Ducks Academy. Και ένας τινήσιος μουσικός από τους σπουδαίους, εκείνος ο Ανουάρ Μπραχέμ. Καινούριος δίσκος, After the Last Sky, είναι ο τίτλος για την ECM, και με την Άνια Λέχνερ μαζί του στο τσέλο, ο Τζάνκο Μπέιτς παίζει πιάνο και ο Ντέιβ Χόλαντ παίζει μπάσο.

Ο Τινίσιος Ουτίστας Ανουάρ Μπραχέμ, λοιπόν, από το καινούριο του δίσκο που λέγεται After the Last Sky για την ECM, με μια Άνια Λέχνερ δίπλα του στο τσέλο, η οποία φέρνει έτσι πιο κοντά την λόγια πλευρά, Τζάνκο Μπέιτς πιάνο και Dave Holland η jazz πλευρά εδώ στο μπάσο. Θα κλείσουμε την αναφορά μας σε καινούργιες σχετικά κυκλοφορίες με την Julia Hiltzman, άλλη μια κυκλοφορία για την ECM και το οκτέτο της, While I Was Away, λέγεται ο δίσκος της πιανίστας από τη Βόνη, και έχουμε φωνητικά εξαιρετικά δύο τραγουδίστρες έχει στο δίσκο αυτό, την Αλίν Φραζάου και την Λίβε Μαρία Ρόγκεν. Walk Side λέγεται η σύνθεση που ακούμε τώρα.

Γιούντε Χέλτσμαν, πιανίστα από την Vonnie While I Was Away, ο δίσκος της για την ECM. Και λέω να κλείσουμε με τον ίδιο τρόπο περίπου που ξεκινήσαμε, δηλαδή με τη φωνή του Λουτσιάνο Παβαρότη.

Με τη φωνή του Λουτσιάνου Παβαρότη φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ο Σπύρος Ιλιάδης ήταν στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Δωράκης ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μείνετε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί αύριο το πρωί, εδώ κανονικά, ζωντανά στις 8. Καλημέρα, καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.

0: Ακούτε τρίτο. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Δομή και αισθητική.
1: Και βάδισαν τα επιφωνήματα, οι καλές προθέσεις, τα ανάμεικτα ρήματα, οι επεξηγηματικοί σύνδεσμοι και χωρισμοί.
0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Ως πότε νέοι θα κάθεστε άπρακτοι? Πότε θα δείξετε καρδιά αντριωμένη? Ντροπή που σας βλέπουν και οι γειτονικοί λαοί. Τόσο λίγο γνιάζεστε για την πατρίδα. Νομίζετε, αλλά δεν είναι ειρήνη πια. Άδραξε ο πόλεμος ολόκληρη τη γη μας. Γράφει ο Καλίνος, ένας από τους κορυφαίους ελεγιακούς ποιητές της αρχαιότητας, σε μια χαρακτηριστική ελεγία του. Η μετάφραση του Μιχάλη Κοπιδάκη. Η ελεγία είναι το παλαιότερο είδος λυρικής ποίησης και αναπτύσσεται περί τα τέλη του 7ου π.Χ. αιώνα. Πρόκειται για μονοφωνικό τραγούδι με αρχικά θρηνητικό χαρακτήρα, αλλά αργότερα διευρύνεται θεματικά. Έτσι, έχουμε πολεμικές ελεγίες του Καλίνου και του Τυρταίου, διδακτικές του Ξενοφάνη, σοφιστικές του Φωκυλίδη, αλλά και με πολιτικό χαρακτήρα, όπως του Σόλωνα. Υπέροχες και οι ερωτικές ελεγίες του Μίμνερμου, που εξυμνούν τα νιάτα και ευηθίζονται στη μελαγχολία για τη γρήγορη πάροδό τους και την έλευση του γύρατος. «Ημείς δε, ία τεφύλα φύη πολυάνθεμος όρη αίαρος», λέει ο ποιητής. «Εμείς μοιάζουμε με τα φύλλα που τα φέρνει στα κλαδιά η λουλουδιασμένη ώρα της άνοιξης, όρη αίαρος». Προφανώς εννοεί τη θαλό, την πρώτη από τις ώρες. «Κύρες δε, παρεστήκα σημέλαινε», συνεχίζει λίγο πιο κάτω. «Οι μαύρες μοίρες φέρνουν τα δικά τους. Οι κύρες είναι θεότητες που σε περιπτώσεις ταυτίζονται με τις μοίρες. Η μεν έχουσα τέλος γύρα ως αργαλαίου, η δετέρη θανάτιο, η μηνιά τα φρικτά γυρατιά και η άλλη τον θάνατο φέρνει. Αυτή καδίτεθ να'ναι βέλτιο, η δετέρη θανάτιο, η μηνιά τα φρικτά γυρατιά και η άλλη τον θάνατο φέρνει. Αυτή καδίτεθ

Περισσότεροι από τους οποίους είναι ο Λορέντζος Μαβίλης, ο Κώστας Ουράνης, ο Λάμπρος Πορφύρας και άλλοι. Λίγοι στίχοι από το ακόλουθο ποίημα του Ουράνη δίνουν τις βασικές γραμμές της νέας ελεγιακής ποίησης. Θα πεθάνω ένα πένθυμο του φθινοπόρου δίλη με στην κρύα μου κάμαρα, όπως έζησα μόνος. Στη στερνή αγωνία μου τη βροχή θεν ακούω και τον κούφιο τον θόρυβο που ανεβάζει ο δρόμος. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στην Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζεται η ατομική έκθεση της οικαστικού Δήμητρα Σιατερλή με τίτλο «Συνεκτικά δίκτυα». Μέσα από χαρακτικά, γλυπτικές συνθέσεις και περίτεχνα πλέγματα μορφών, η έκθεση δημιουργεί ένα ποιητικό λαβύρινθο ανθρώπινων σχέσεων και συλλογικής μνήμης. Το έργο της καλλιτέχνηδας μοιάζει να αναζητά αδιάκοπα εκείνες τις αόρατες συνδέσεις που ενώνουν τους ανθρώπους μεταξύ τους, μετατρέποντας την τέχνη σε ένα τόπο συνύπαρξης αλλά και εσωτερικού διαλόγου. Στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης πραγματοποιείται η συμμετοχική δράση «Νήματα Δημιουργίας» στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 2026. Μικροί και μεγάλοι καλούνται να δημιουργήσουν συλλογικά ένα έργο εμπνευσμένο από την έννοια της σύνδεσης, της συνεργασίας αλλά και της κοινής εμπειρίας. Μέσα από χρώματα, υφές και νήματα, το μουσείο μετατρέπεται σε ένα ανοιχτό χώρο δημιουργικότητας, όπου η τέχνη λειτουργεί ως γλώσσα επικοινωνίας αλλά και συμμετοχής. Και στα Ιωάννινα συνεχίζεται ο μήνας γιαννιώτικης αργυροτεχνίας. Ένας θεσμός αφιερωμένος στην ιστορία και τη σύγχρονη ταυτότητα της αργυροτεχνίας της Ηπείρου. Εκθέσεις, εργαστήρια, ξεναγήσεις και πολιτιστικές δράσεις αναδεικνύουν μία τέχνη που πέρασε από γενιά σε γενιά, συνδέοντας την χειροποίητη δημιουργία με τη μνήμη, την παράδοση και την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης, μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μία καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Έφη Γεωργοπούλου.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και σας καλωσορίζω στο σήμερα.

Όπως και για τους περισσότερους μουσικούς της εποχής του, έτσι και για εκείνον, οι βασιλιάδες, οι αξιωματούχοι, γιατί το άλλο δεν είναι λέξη, ακόμα και ο κλήρος, δεν ήταν παρά μεσάζοντες που στεκόντουσαν ανάμεσα στη μουσική του και την ερμηνεία της και τελικά την επαφή της με το κοινό. Αφότου ο συνθέτης μας κατόρθωσε με πάρα πολύ κόπο και με κύριο όπλο του μια λειτουργία που έγραψε ειδικά προκειμένου να καταλάβει μια πολυπόθητη θέση συνθέτη στην αυλή της αξονίας και τα κατάφερε. Αντί να παρατήσει την λειτουργία αυτή, εφόσον εκπλήρωσε το σκοπό της, και να επικεντρωθεί μόνο σε νέες συνθέσεις όπως το συνήθιζε μέχρι εκείνη τη στιγμή, παράλληλα με τις υποχρεώσεις του από τότε, συνέχισε να την αναθεωρεί εκείνη τη λειτουργία, να τη διευρύνει και να την τελειοποιεί όπως και πάρα πολλά από τα υπόλοιπα έργα του. Η διαφορά με τα υπόλοιπα έργα του ήταν πως εκείνη τη σύνθεση την κράτησε μέχρι το τέλος, τον παίδευε μέχρι το θάνατό του. Ίσως και γι' αυτό, λόγω της επιμονής, της σκληρής εργασίας σίγουρα, της διάθεσής του να βελτιώνει ακόμα και τα έργα του που θεωρούνταν ήδη επιτυχημένα, έμεινε στην ιστορία. Και παρότι κάποτε επιβίωσε όπως ήταν φυσικό και αναμενόμενο, ουσιαστικά ο Johann Sebastian Bach και γι' αυτό δεν πέθανε ποτέ. Σήμερα ξεκινήσαμε με τη λειτουργία του Εσύ Ελάσσονα και συγκεκριμένα με το Et Resurrexit, που αν με ρωτάτε που δεν γίνεται γιατί είναι ραδιόφωνο, σίγουρα βουλώνει το αυτί κατά το κλείνει το μάτι, αν δεν αναφέρεται εντελώς στην πνευματική ανάσταση από τη χοροδία Μοντεβέρδη και το μουσικό σύνολο English Paroxolists σε διεύθυνση του ιδρυτή του John Elliot Gardiner. Ό,τι και να μας βρει σήμερα, αυτή θα είναι μια μέρα που ξεκίνησε με Μπαχ, φίλοι ακροατές. Οπότε, πολύ καλημέρα σας από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του τρίτου. Είμαι ο Πάρης Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Στη φροντίδα του ήχου μας, ο Σπύρος Ηλιάδης. Όπως επιμένω να υπενθυμίζω, την εποχή από τις οποίες παίζουμε κυρίως μουσική εδώ στο τρίτο, δεν υπήρχαν ηχογραφήσεις. Το καιρό εκείνο λοιπόν, τα αποκλειστικά τεκμήρια της μουσικής ήταν οι χειρόγραφες παρτιτούρες, κάτι ελάχιστες τυπωμένες σε πρέσα με βίδα και παραγιό με μπράτσα, και τα τραγούδια και οι σκοποί διαδίδονταν κυρίως με το αυτί, και άμα μου το σφυρίξεις μπορεί και να στο παίξω. Αναφέρομαι πάντα στη μουσική. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, με τον καιρό, αρκετή από την υπέροχη μουσική να ξεχνιέται, μαζί και περισσότεροι από τους συνθέτες, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι, δηλαδή οι ειδικοί μουσικολόγοι, οι μουσικοί και οι απλοί εραστές της μουσικής, όπως και εγώ, να ψάχνουμε ακόμα για τα κομμάτια του puzzle που λέγεται ιστορία της μουσικής. Αυτή η άδικη και σκληρή μοίρα του «άμα δεν εξακολουθήσει να παίζεται, πέθανε και ψάξε βρέστον», βρήκε πάρα πολλούς εξαιρετικούς συνθέτες που σήμερα μας φαίνεται αδιανόητο ότι κάποτε προσπεράστηκαν. Και μια από τις πλέον σκανδαλώδεις περιπτώσεις ανθρώπου που είχαμε προσπεράσει και που ευτυχώς κάποια στιγμή ξαναβρέθηκε, είναι αυτός εδώ.

Ευτυχώς που κάποιοι επόμενοι συνθέτες ενδιαφέρθηκαν για τη μουσική του και επέμειναν να μεταγράφουν, να ενσωματώνουν, ακόμα και να κλέβουν στεγνά τα έργα του, μέχρι που κάποτε φτάσαμε και στην επίσημη επιστροφή του από τη Λήθη, γιατί αν δεν τον είχαμε σήμερα, θα έπρεπε να τον ανακαλύψουμε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όχι Άγιο είχαμε, αλλά Άγιο έχουμε. Με εξαιρετικά πρωτοποριακές για την εποχή του τσαχπινιές της επαναλήψης στα γρήγορα μέρη, ακορντεόν χωρίς ακορντεόν στο αργό και πάντα και παντού σβελτάδα, φινέτσα και ομορφιά, σήμερα το κονσέρτο Ιταλιάνο υπό τη διεύθυνση του Ρινάλντο Αλεσανδρίνη μας ερμήνευσε το κονσέρτο για έγχορδα και μπάσο κοντίνο σε ρε μινόρ, σε ρε λάσονα του Αντώνιο Βιβάλντε. Ένα χριστιανικό ρητό που ταιριάζει ωραιότατα και σε άλλες θρησκείες και που ακόμα και εγώ παρότι παντελώς άθεος στηρίζω, λέει: «Μη σου στείλει ο Θεός όσα μπορείς να αντέξεις». Στην προσευχή μας σήμερα θα ακούσουμε μια πολύ αγαπημένη μου σύνθεση πάνω σε στίχους από το βιβλίο του καημένου ανθρώπου «Παιχνίδι του Θεού με τον Διάβολο» του αρχιταλέπορου Ιώβ. Στο ωφέλιμο κομμάτι του ύμνου έχουμε την παντελώς κατανοητή ανθρώπινη κραυγή ενός ανθρώπου που του έχουν τύχει τα μύρια όσα και, πόσο τέλειο, απειλεί την τύχη του, λέγει με Θεό, ότι θα αρχίσει τις κατάρες μέχρι αμφισβήτησης της θεϊκής υπόστασης του οτιδήποτε είναι αυτό στο οποίο απευθύνεται. Αν με ρωτάτε που δεν γίνεται, τα πάμε, είναι ραδιόφωνο, έχει τα δίκαια του. «Πάσχων ψυχικός, αποκαμωμένος και στενάζων συνεχώς, θα ομιλήσω κατεχόμενος και πιεζόμενος από την πικρία της ψυχής μου και θα είπω: Μη με διδάσκεις να φαίνομαι ασεβής ενώπιον σου. Διατί με έκρινες και με κατεδίκασες τόσον πολύ. Είναι τάχα καλώνδια σε, εάν υπό το βάρος των δοκιμασιών εκτραπώ εις άδικα παράπονα. Ή βλέπεις και εσύ από του ύψου σου όπως ο κάθε θνητός. Μήπως ο βίος σου είναι σαν των ανθρώπων βραχής, ή τα έτη σου είναι ολίγα όσα τα έτη ενός ανδρός, και δια την βραχύτητα αυτήν του βίου μου εφρόντισες επιμελώς να έβρεις τας αμαρτίας μου και να με τιμωρήσεις δι' αυτάς. Διότι γνωρίζεις ότι δεν υπήρξα ασεβής απέναντί σου. Αλλά ποιος είναι εκείνος όποιος θα μπορέσει να με απαλλάξει από τα τιμωρίας των χειρών σου, εσύ ή κάποιος άλλος?» Διαβάστηκε. Αγαπητοί ακροατές, στην πανέμορφη κραυγή του Ιώβ σήμερα, ο Τόμας Λουίς ντε Βικτόρια.

Σκεφτείτε ότι αυτό που μόλις ακούσαμε είναι ένα τραγούδι που λέει «Γιατί σε μένα». Το σπουδαίο φωνητικό σύνολο Χίλιαρτ μας έψαλε την πανέμορφη και πλήρως δικαιολογημένη, κατά τη γνώμη μου, κραυγή του Ιώβ προς το Θεό, Ιώτη, του Τόμας Λουίς Δε Βικτόρια. Σε παρόμοιο κλίμα, λίγο πιο εξωτικά, το 1492, όταν ο Κολόμβος νομίζει πως φτάνει στις Ινδίες από την άλλη μεριά, οι ηθαγενείς του τόπου που αργότερα θα τους ονομάσουν κάτι άλλοι λευκοί Αμερικοί, ανακάλυψαν ότι ήταν γυμνοί, ότι ήταν φτωχοί, ότι ήταν βάρβαροι, ότι ήταν υπανάπτυκτοι, ενώ δεν ήταν τίποτα από όλα αυτά. Ανακάλυψαν ότι όφυλαν πίστη σε έναν βασιλιά και μια βασίλισσα ενός άλλου κόσμου και σε έναν θεό από έναν άλλο ουρανό και ότι αυτός ο θεός είχε εφεύρει την ενοχή και την αμαρτία. Διέταξε να κάψουν ζωντανούς εκείνους που λατρεύουν τον ήλιο και το φεγγάρι και τη γη και τη βροχή που την βρέχει με ζωή. Στο εμβληματικό του έργο «Οι ανοιχτές φλέβες της Λατινικής Αμερικής», το οποίο κυκλοφορεί και στα ελληνικά, να πω, από τις εκδόσεις Κουκίδα, θυμάμαι καλά, ο δημοσιογράφος από την Ουρουγουάη, Εδουάρδο Γαλεάνο, τοποθέτησε την ανακάλυψη της Αμερικής στην σωστή της βάση. Η Αμερική δεν ανακαλύφθηκε. Κατακτήθηκε και λαιλατήθηκε. Ειδικά η Λατινική Αμερική γεννήθηκε ως απικία λαιλασίας και ουσιαστικά ολόκληρη η ανάπτυξη της Ευρώπης βασίστηκε στην εκμετάλλευση της Λατινικής Αμερικής. Με αφορμή αυτή την τοποθέτηση, ο Αργεντινός συνθέτης Αριέλ Ραμίρες, όντας επίσης ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος γύρω από τη μουσική κληρονομιά της προ-κολομβιανής εποχής, συνέθεσε μια λειτουργία πάνω σε θέματα από την Νότια κυρίως Αμερική, προτού ονομαστεί Αμερική. Η Μίσα Κριόγια, η κρεολή λειτουργία, αποτελείται από τα 5 κύρια μέρη της καθολικής λειτουργίας, Κύριε, Κρέντο, Γλώρια, Σάνκτους και Άνιους Ντέι, αλλά περιλαμβάνει όργανα από τη λαογραφία των Άνδεων και κυρίως δεν οφείλει να τραγουδιέται με κλασική τοποθέτηση. Το αποτέλεσμα είναι μια σύνθεση απίστευτης πνευματικής δύναμης, κατά τη γνώμη μου, η οποία έχει μια ηχητική ζωτικότητα σπάνια που αγαπάμε εδώ στο Τρίτο και που μεταδίδουμε αρκετά συχνά σε αρκετές ηχογραφήσεις. Αγαπητοί ακροατές, αυτός είναι ο ήχος του Θεού μέσα στον άνθρωπο, ένας θεός μουσική όλων των ανθρώπων τελικά, είναι ο Αριέλ Ραμίρες.

Power Play εδώ στο σήμερα και παραμένει. Η χοροδία της Παμπλώνα με κορυφαίο τον λαϊκό τραγουδιστή Λουίς Ρίγου, γνωστό και ως Diego Modena, και το μουσικό σύνολο La Chimera, σε διεύθυνση του Eduardo Εγκέθ, ερμήνευσαν το πρώτο μέρος Κύρια και το δεύτερο μέρος Gloria από τη Μίσα Κριόγια του Αριέλ Ραμίρες. Υπάρχουν 2-3 ερμηνείες αυτού του έργου. Για μένα αυτή είναι η καλύτερη. Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, στο καταπράσινο νησί Γκουαναλκανάλ, στα νησιά του Σολομόντα, μετά την καταιγίδα του ταξιδιού στην κόκκινη γραμμή και αφού οι στρατιώτες έχουν καταλάβει με απώλειες και κόπο την κορυφή του λόφου, έρχεται μια στιγμή ηρεμίας. Αυτή είναι η στιγμή που ο αντισυνταγματάρχης Σταλ κοιτάει γύρω του και, έστω και φευγαλέα, προλαβαίνει να σκεφτεί τι έγινε, πώς φτάσαμε ως εδώ και τώρα τι, τις αιώνιες ερωτήσεις δηλαδή. Ρώτησα τον φίλο μου στον πύρινο λάκκο, «Σε ελευθερώνει η αγάπη?» Από τα χείλη του λόγια δεν βγήκαν, αλλά ένα χαμόγελο μου έδειξε ότι μπορεί. Η αγάπη μπορεί.

Ανάμεσα στη λογική και στην τρέλα υπάρχει μόνο μια λεπτή κόκκινη γραμμή. Κατά τη γνώμη μου, μια από τις πιο όμορφες στιγμές της δεύτερης φάσης της καριέρας του συνθέτη και έχει τουλάχιστον άλλες δύο με το δικό μου μέτρημα. Ακούσαμε το φως από τη μουσική του Hans Zimmer για την εξαιρετική πολεμική ταινία του Terrence Malick, η λεπτή κόκκινη γραμμή που αν δεν την έχετε δει μόλις σας έκανα ένα δώρο. Ως φως ακούσαμε το καταπληκτικό σόλο βιολί του Maxim Megerov και μαζί του την φιλαρμονική ορχήστρα της Τσεχίας, διεύθυνε ο Gavin Greenaway. Η θρησκευτική μουσική, κάτι έχω πάθει σήμερα εγώ, είναι σαν ένα αχανές σύμπαν που με τη σειρά του βρίσκεται μέσα στο ευρύτερο αχανές σύμπαν της μουσικής. Σε αυτό λοιπόν τον κόσμο υπάρχουν αρκετά γνωστά ουράνια σώματα. Είναι οι συνθέσεις που ακολουθούν και συγκροτούν συγκεκριμένες σχολές μουσικής μεταχείρισης, αντίστοιχες με τα δόγματα από τα οποία προκύπτουν και τα οποία επιβεβαιώνουν σύμφωνα με τους ιερούς κανόνες της συμβίωσης. Υπάρχουν όμως και αυτές οι συνθέσεις, οι άλλες, που είναι κάπως πιο μυστήριες. Συνθέσεις που ενώ παραμένουν ξεκάθαρα μέσα στο σύμπαν της θρησκευτικής μουσικής και άρα είναι συνδεδεμένες με κάποιο δόγμα, εντούτοις είναι προϊόντα εξερεύνησης διαφόρων πτυχών της πνευματικότητας και αντικατοπτρίζουν μια ευρεία γκάμα επιρροών θρησκευτικών ή μη. Σήμερα λοιπόν θα ακούσουμε μία από τις βασικές προσευχές του χριστιανισμού, ένα Πάτερ Ημών. Θα το ακούσουμε όμως έτσι όπως το φαντάστηκε και το μελοποίησε ένας θρησκευόμενος, με μια προσωπική εσωτερική έννοια του όρου, που ταυτόχρονα υπήρξε και ένας από τους πιο ρηξικέλευθους, προοδευτικούς, ίσως και επαναστατικούς συνθέτες στην ιστορία της μουσικής. Αγαπητοί ακρότες, ο Igor Stravinsky.

και άφεση μείν τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη συνέχιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε μας από το πονηρό. Αμήν. Ακούσαμε το Πάτερ ημών του Γκορ Στραβίνσκι με τον συνθέτη να διευθύνει το φωνητικό σύνολο Greg Smith Singers. Πάμε και στη δική μου εκκλησία λίγο με μια μουσική άγια και μαζί της μια εσωτερική ψαλμωδία κάποιου είδους. Κατά κάποιο τρόπο είναι και αυτό μια προσευχή.

Ο Γκλεν Γκούλντ ερμήνευσε μουρμουρίζοντας το αντάτζιο από την 17η σονάτα για πιάνο του Wolfgang Amadeus Mozart. Πάνω από τον ακίνητο κόσμο ένα πουλί λαλεί, ξυπνώντας μόνο του μέσα στους μαύρους θάμνους. Θέλατε να γεννηθείτε, σας άφησα να γεννηθείτε. Πότε η θλίψη μου εμπόδισε την απόλαυσή σας. Εφορμώντας ταυτόχρονα μες στο σκοτάδι και στο φως, αδειμονώντας για αισθήσεις, λες και είσαστε κάτι καινούριο, επιθυμώντας να εκφράσετε τον εαυτό σας όλο λαμπρότητα, όλο ζωτικότητα, χωρίς ποτέ να σκεφτείτε ότι αυτό μπορεί να σας τυχήσει οτιδήποτε, χωρίς ποτέ να φανταστείτε τον ήχο της φωνής μου ως κάτι άλλο παρά ως μέρος του εαυτού σας. Δεν θα την ακούσετε στον άλλο κόσμο. Όχι ξεκάθαρα και πάλι, όχι σε κάλεσμα πουλιού ή σε ανθρώπινη κραυγή. Όχι τον καθαρό ήχο, μονάχα τον επίμονο αντίλαλο σε κάθε ήχο που σημαίνει αντίο, αντίο, αντίο. Τη μόνη αδιάσπαστη γραμμή που μας δένει τον έναν με τον άλλον.

Από το ποίημα «Άγρια Ήρης», που είναι όλο ένα αριστούργημα, σας διάβασα το τέλος του χειμώνα της Λόις Γκλικ σε μετάφραση του Χάρη Βλαβιανού και στη συνέχεια ακούσαμε το «Garden of Expression», τον κήπο της έκφρασης από το ομώνυμο εξαιρετικό άλμπουμ, κατά τη γνώμη μου, το σαξοφωνίστα Τζο Λοβάνο, μαζί με τον drummer Carmen Castaldi και την πιανίστα Marilyn Crispell. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα σήμερα. Είμαι ο Πάρης Μέξης. Τον ήχο μας φρόντισε ο Σπύρος Ηλιάδης. Ακολουθεί ο Διονύσης Μαλούχος που θα δώσει συνέχεια στο πρωινό μας. Και εγώ σας αποχαιρετώ με τον ήλιο από το γλάρο του Μάνου Μιλωνάκη που θα φωτίσει τον μοναχικό ουρανό του γλάρου Ιωνάθαν Λίβινγκστον, του Νίλ Ντάιμοντ και του Λι Χόλντριτζ, επισημένοντας πως η μοναξιά, η μοναχικότητα και η απομόνωση είναι διαφορετικές έννοιες, η κάθε μία με τη δική της σημασία, χρησιμότητα και κάποιες φορές αναγκαιότητα. Να είστε όλοι καλά, να δίνετε τον χρόνο σας σε ανθρώπους και καταστάσεις που τον αξίζουν και μην αφήνετε για αύριο ό,τι μπορείτε να κάνετε σήμερα.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Μουσείο Μαρία Κάλλα στην Αθήνα. Η θρυλική φωνή της παγκόσμιας δίβας της όπερας που άφησε εποχή δίνει πνοή στο νέο μουσείο. Μέσα από τα έργα της, τα αγαπημένα της αντικείμενα, τα κοστούμια της, κείμενα και προσωπογραφίες, το αποτύπωμά της λάμπει και μας μαγνητίζει. Το πρώτο μουσείο αφιερωμένο στην εμβληματική Μαρία Κάλλας είναι γεγονός από τον Δήμο Αθηναίων στην Οδό Μητροπόλεως 44. mariakallasmuseum.gr
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές όλων των πρωινών του Τρίτου. Μετά τον Παριμέξη, ο Διονύσης Μαλούχος είναι στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Σωτηρής Παναγιώτου φροντίζει για τον ήχο που φθάνει στους δέκτες σας. Η ημέρα εορταστική, βεβαίως, και σε αυτό το κλίμα θα κινηθεί και η εκπομπή με επιλογές που μας χαρίζουν

φίλοι και σπουδαίοι μουσικοί που το όνομά τους μπορεί να είναι Ελένη, Έλενα, Λένα, Κώστας, Κωστής, Κωνσταντίνος. Και αρχή με τον Κώστα Λούκο, όχι μόνο σπουδαίος πιανίστας, αλλά και για πολλά χρόνια ραδιοφωνικός παραγωγός του τρίτου προγράμματος εδώ στα πρωινά του τρίτου, και ξαναγυρίζουμε πάντα σε μια πολύ σπουδαία ηχογράφησή του για, με τις παραλλαγές Goldberg του Johann Sebastian Bach, για την ακρίβεια άρια 30 παραλλαγές και άρια Da Capo. Ένα έργο το οποίο δομείται σε τριάδες παραλλαγών, δύο παραλλαγές που καταλήγουν σε μια τρίτη που είναι πάντα κανόνας. Ακούμε λοιπόν 22η, 23η και 24η παραλλαγή που είναι κανόνας στην 8η με τον Κώστα Λούκο στο πιάνο σε μια ηχογράφηση του 1999 που επιμελήθηκε ο Θέμης Ζαφυρόπουλος.

Ακούσαμε λοιπόν τον Κώστα Λούκο σε τρεις από τις παραλλαγές Goldberg, 22η, 23η και 24η τον κανόνα στην 8η. Και πάμε σε μια ηχογράφηση που έγινε το Δεκέμβριο του 2016 στο στούντιο Έψιλον της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Κωνσταντής Σφέτσας εδώ στο βιολοντσέλο και Νέλη Σεμιτέκολο στο πιάνο. Κωνσταντής σίγουρα γιορτάζει σήμερα, είναι και μέλος της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ. Νομίζω ότι και η Νέλη Σεμιτέκολο γιορτάζει, γιατί το Νέλη πολλές φορές προέρχεται από το Ελένη, όπως και να έχει, όχι μόνο ευχές, αλλά και σύσταση να διαβάσετε μια πολύ πρόσφατη, πριν από 3-4 εβδομάδες βγήκε συνέντευξή της στην Life, στην Αγυρό Μποζόνη, πολύ πραγματικά ενδιαφέρουσα. Johannes Brahms και πρώτη σονάτα για βιολοντσέλο και πιάνο, έργο 38. Ακούμε το δεύτερο μέρος, Allegretto quasi menuetto.

Ακούσαμε το δεύτερο μέρος της πρώτης σονάτας για βιολοντσέλο και πιάνο του Johannes Brahms, έργο 38. Κωνσταντής Φέτσας βιολοντσέλο, Νέλη Σεμιτέκολος στο πιάνο, σε αυτή την ηχογράφηση για το τρίτο πρόγραμμα που επιμελήθηκε ο Κωστής Γιαννακόπουλος. Και ο καλός συνάδελφος έχει σήμερα τη γιορτή του, πολλές ευχές. Και μετά τους εορτάζοντες ερμηνευτές, να πάμε στους δημιουργούς, στους συνθέτες. Κωνσταντίνος Γρηγορίου. Και ακούμε την τελευταία, την τέταρτη, από τις 4 νοκτούρν, τα 4 νυχτερινά για πιάνο που έχει γράψει και τα οποία έχει ηχογραφήσει ο Δημήτρης Κούκος, ο γνωστός σολίστ πιάνου, στην Ήριντα Classical, σε επιμέλεια ηχοληψίας του Νικόλα Δημοσθένου, το 2023.

Κωνσταντίνος Γρηγορίου λοιπόν, τέταρτο νυχτερινό, ερμηνεία του Δημήτρη Κούκου στο πιάνο. Και συνέχεια με την Ελένη Καραίνδρου. Ελένη Καραίνδρου και το Λιβάδι που δακρύζει. Μουσική για την κινηματογραφική ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου που εκδόθηκε το 2004 από την ECM.

Το βράδυ αντιχούν στα φθινοπορεινά δάση, στις χρυσαφένιες πεδιάδες και στις γαλανές θάλασσες θανατηφόρα όπλα, και πάνω τους κυλά πιο σκοτεινός ο ήλιος. Στίχη του Γκέωργ Τράκλ από το βιβλίο «Η γαλάζια ψύχος, ή ποίηματα και πεζά», σε μετάφραση της Ιωάννας Αβραμίδου από τις εκδόσεις Σεξπυρικών 2010. Ο Γκέωργ Τράκλ είχε γεννηθεί στο Ζάλτσμπουργκ το 1887. Είχε καλές σπουδές σε σχέση με την γλώσσα και τη λογοτεχνία. Έγραφε, δεν άρεσε αυτό πολύ στην οικογένειά του. Εγκατέλειψε το σχολείο, δούλεψε σε ένα φαρμακείο για 3 χρόνια και το 1914, που ξεσπά ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, λόγω των γνώσεων που είχε από το φαρμακείο, πηγαίνει σε υγειονομική μονάδα ως τραυματιοφορέας, και λίγους μήνες αργότερα, στην περίφημη μάχη του Γκρόντεκ, μια πολύ νεκρή σύραξη ανάμεσα σε Ρώσους που νίκησαν τα στρατεύματα της Αυστρο-Ουγγρικής Αυτοκρατορίας. Γκρόντεκ είναι στην περιοχή της σημερινής Ουκρανίας. Εκεί βρέθηκε να περιθάλπει μόνος του δεκάδες βαριά τραυματισμένους, κατέρευσε, είχε ήδη μια σχέση με εξαρτήσεις. Επιχείρησε να αυτοπυροβοληθεί, τον έσωσαν, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και πέθανε λίγες ημέρες αργότερα, εκεί στα 27 του μόλις χρόνια. Σε αυτό το ποίημα πραγματικά περιγράφει την φρίκη του πολέμου, έχοντας έκδηλη και την αγωνία για το σκοτεινό μέλλον του τόπου. Αυτό το ποίημα με τους 17 στίχους μελοποίησε ο Γιώργος Ζερβός, και το ακούμε αμέσως τώρα, το έργο αυτό του Γιώργου Ζερβού, που είναι συνθέτης και καθηγητής στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε μια ηχογράφηση που έχει επιμεληθεί και εδώ ο Θέμης Ζαφυρόπουλος, από συναυλία στην στέγη του Ιδρύματος Ωνάση τον Οκτώβριο του 2011. Σολίστε εδώ η εορτάζουσα Λένια Ζαφυροπούλου, όχι μόνο εκλεκτή φωνή αλλά και μουσικός, αλλά και βέβαια μεταφράστρια, συγγραφέας, ποιήτρια και εδώ και αρκετά χρόνια ραδιοφωνική παραγωγός στο τρίτο πρόγραμμα. Μαζί της το ensemble Αλφα Ωμέγα, που διευθύνει ο Νίκος Χριστοδούλου. Γκρόντεκ, λοιπόν, του Γιώργου Ζερβού.

Γκρόντεκ, το έργο αυτό του Γιώργου Ζερβού σε ποίηση του Γκέωργ Τράκλ με σολίστην Λένια Ζαφυροπούλου και μαζί της το ensemble Αλφα Ωμέγα που διεύθυνε ο Νίκος Χριστοδούλου σε μια ηχογράφηση από συναυλία στη στέγη του Ιδρύματος Ωνάσης τον Οκτώβριο του 2011. Και πάμε μέχρι τον Καναδά για να ευχηθούμε στον Κωνσταντίνο Καραβασίλη, έναν πολύ βραβευμένο ήδη συνθέτη, γεννημένος στο Τορόντο, μετά πέρασε τα παιδικά του χρόνια στη Σάμο και γύρισε στον Καναδά, όπου κάνει πραγματικά πολύ σπουδαία καριέρα. Ανάμεσα σε άλλες δισκογραφικές του καταθέσεις υπάρχει και το διπλό CD με τίτλο Visions 2013 από την εταιρεία που προάγει την καναδική μουσική, Canadian Music Center, και εδώ υπάρχει μια συλλογή από ραψοδίες και μια συλλογή από φαντασίες, είναι έργα για πιάνο. Και μάλιστα ερμηνεύει η καθηγήτριά του, μια σπουδαία πιανίστα, η Κριστίνα Πετρόφσκα Κουίλικο, η οποία είναι γεννημένη στον Καναδά, αλλά με σπουδές στο Τζούλιαρντ, στο Παρίσι, στη Γερμανία, μαθήτρια του Στοκχάουζεν και του Λίγκετη. Και εξαιρετική ζωγράφος, γιατί έχει φιλοτεχνήσει έργα πάνω στα έργα του Κωνσταντίνου Καραβασίλη. Μάλιστα και στην ανάρτηση που έχουμε κάνει στα social για την εκπομπή υπάρχει ένα τέτοιο έργο. Είναι αυτό που φιλοτέχνησε για το έργο που θα ακούσουμε. Είναι μία από τις ραψοδίες με τίτλο «To a Galliform Marionette» και έχει σχέση με ένα όνειρο πολύ έντονο του συνθέτη, του Κωνσταντίνου Καραβασίλη, σε μία κατάσταση της απόλυτης μοναξιάς, όπου η επικοινωνία με τον έξω κόσμο, μέσα στο όνειρο βέβαια, γινόταν μόνο μέσα μιας μαριονέτας, η οποία μάλιστα έπαιρνε και την όψη ενός πουλιού σε φυσικό μέγεθος, την κατασκεύασε μετά ο συνθέτης και πάνω σε αυτό ζωγράφησε και η Κριστίνα Πετρόφσκα Κουίλικο και βέβαια ερμήνευσε και την ραψοδία, την οποία ακούμε αμέσως τώρα.

Ακούσαμε την ραψοδία για πιάνο του Κωνσταντίνου Καραβασίλη με τίτλο του Εγκάλιφορμ Μαριονέτ, με την Κριστίνα Πετρόσκα Κουίλικο στο πιάνο. Η αλήθεια είναι ότι οποιαδήποτε άλλη ημέρα της εβδομάδας από τις καθημερινές έπεφτε αυτή η γιορτή, αυτή την ώρα κάποιος θα γιόρταζε. Ευκαιρία όμως να ευχηθούμε όλοι μαζί και στην Έλενα Μαραγκού και στην Μάιρα Μιλολιδάκη, με την έννοια της γενικότερης εορτής. Και θα ακούσουμε αμέσως τώρα την Μάιρα Μιλολιδάκη να γιορτάζει τον Κωνσταντίνο Λιγνό, τον συνθέτη που έγραψε τα 5 θαλασσινά τραγούδια σε ποιήση Νίκου Καβαδία, με συγχωρείτε. Θα ακούσουμε το 5ο, το τελευταίο, Μουσώνας. Ο Τίτος Γουβέλης εδώ στο πολύ ενδιαφέρον και απαιτητικό πιάνο είναι μια ηχογράφηση από την αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός στις 3 Μαρτίου του 2009. Η Έλενα Μαραγκού γιορτάζει από μόνη της, θα την ακούσουμε αμέσως μετά, στο πολύ όμορφο νανούρισμα από τα 6 τραγούδια για ποντίκια που έγραψε ο Γιώργος Κουρουπός, μουσική και στίχους, γραμμένα 1977-78 στο Παρίσι και αφιερωμένα στην κόρη του. Η Έλενα Μαραγκού εδώ μαζί με τον Τομπίας Κράμπεν στο πιάνο σε μια ηχογράφηση για την Ιρίντα Classical.

Ακούσαμε λοιπόν τις δύο κυρίες όλων των πρωινών του Τρίτου, την Μαϊρά Μελολιδάκη στο πέμπτο από τα πέντε θαλασσινά τραγούδια, ποιήση Νίκου Καβαδία, μουσική του Κωνσταντίνου Λιγνού που εορτάζει, Μουσώνας, με τον Τίτο Γουβέλη στο πιάνο και την Έλενα Μαραγκού, την εορτάζουσα, στο πολύ όμορφο νανούρισμα από τα έξι τραγούδια για ποντίκια του Γιώργου Κουρουπού με τον Μπιες Κράμπεν στο πιάνο. Και να ευχηθούμε και στον Κωνσταντίνο Δεστούνη και χρόνια πολλά, αλλά και κουράγιο στην ηχογράφηση αλλά και την ερμηνεία που κάνει και για τις 32 σονάτες για πιάνο του Μπετόβεν. Και να πάμε σε έναν άλλο κύκλο που έχει κάνει με τα άπαντα τα πιανιστικά, εδώ του Μωρίς Ραβέλ για την Piano Classics, το label της Brilliant Classics, το 2025 κυκλοφόρησε με ό,τι έχει γράψει ο Ραβέλ για πιάνο και ακούμε το δεύτερο μέρος από την σονατίνα του.

Δεύτερο μέρος από την Σονατίνα για πιάνο του Μωρίς Ραβέλ, με τον Κωνσταντίνο Δεστούνη να ερμηνεύει, και θα κλείσουμε την εορταστική διάθεση και ευχετήρια σε αυτή εκπομπή μας με την Λένα Πλάτωνος, ακούγοντας το Ηλιακό Λεωφορείο, ποιήση Μαριανίνας Κριεζή. Η Σαβίνα Γεννάτου τραγουδά ένα λεωφορείο που το λένε ηλιοτρόπιο, με πεταλούδες άσπρες και ροζ. Κάνει κάθε μέρα και ένα δρομολόγιο πάνω σε μια γραμμή από φως, σαν τα πρωινά του Τρίτου. Από τον Διονύση Μαλούχο που ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, και τον Σωτήρη Παναγιώτου που φρόντισε τον ήχο, έχετε ευχές για όμορφη υπόλοιπη ημέρα. Ακούτε Τρίτο.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Κάρτ Ποστάλ για την πράξη της μετάφρασης. Μεταφράστριες και μεταφραστές ταχυδρομούν στο τρίτο πρόγραμμα, ένα νοερό επιστολικό δελτάριο προς συγγραφέα της μεταφραστικής πορείας τους. Στέλιος Παπαλεξανδρόπουλος προς Κόμπο Αμπέ. Κυριακή 24 Μαΐου στις 5, σε επανάληψη Παρασκευή 29 Μαΐου, 6.30 το απόγευμα. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά.

αναζητώντας την κυρία Μετστριχνίνη με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα, που σήμερα φιλοξενεί μια ιδιαίτερη έκδοση για την ελληνική μουσική με αφορμή αυτή η έκτακτη αλλαγή στο πρόγραμμα, την παρουσίαση αυτές τις μέρες αυτού ακριβώς του βιβλίου, την δίκοπη εναρμόνιση, έτσι είναι ο τίτλος, η νεοελληνική μουσική και η άλλη. Είναι πραγματικά μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση για το πώς η συνείδηση η μουσική του Έλληνα μετά την Επανάσταση αρχίζει να μετατρέπεται, να μεταμορφώνεται, να αποκτά μια ευρωπαϊκή, θα μπορούσε να πει κανείς, υπόσταση, με έναν τρόπο κάπως σαν μια όσμωση μεταξύ δύο ετερόκλητων στοιχείων που είναι απαραίτητο κατά κάποιο τρόπο να συνενωθούν προκειμένου να ακολουθηθεί μια φυσική και ομαλή κοινή πορεία.

Το θέμα μας λοιπόν βρίσκεται ακριβώς σε αυτή την πολύ ιδιαίτερη, πολύ κοπιώδη προσπάθεια του να ανιχνευτεί η βάση, η ρίζα, η κομβική στιγμή της μετάλλαξης και να αρχίσει να απαριθμεί κάποιος τις διαφορετικές φάσεις που έφεραν την μουσική των αγωνιστών και κατά κάποιο τρόπο αγνωστικιστών ως προς το ύφος και το είδος της ευρωπαϊκής μουσικής, εκτός από μερικούς προνομιούχους μουσικούς, στην σημερινή εποχή όπου έχει διαμορφωθεί ήδη μια εθνική μουσική συνείδηση. Αυτό το πόνημα λοιπόν των περίπου 300 σελίδων, περισσότερο από 300 είναι, ανήκει στον εκλεκτό φίλο και σημερινό καλεσμένο κύριο Πάνο Βλαγκόπουλο. Και σε λίγο θα έχω την μεγάλη χαρά να ξεκινήσω να παρουσιάζω μαζί του αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα και ποικιλόμορφη μουσικά εργασία. Ένα πόνημα με την έννοια του πόνου, μιας και το πόνημα σχετίζεται και σε ένα βαθμό με την προσπάθεια που πραγματικά δικαιώνει όλα αυτά τα χρόνια της έρευνας και φυσικά το λόγο για τον οποίο βρίσκεται σήμερα μαζί μας.

0: Οπότε, μετά από αυτή την μουσική του Δημήτρη Μητρόπουλου, κυθυραϊκή χορή, που ανήκει στην συνέχεια της προσπάθειας του ελληνισμού να συμβαδίσει με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, μάλιστα σε μια πολύ προχωρημένη μεταεπαναστατική εποχή, εδώ βρισκόμαστε σήμερα με τον συγγραφέα αυτής της καταγραφής, της έρευνας, της αποτύπωσης, της εξέλιξης ελληνικής μουσικής, ένα θέμα με το οποίο δεν είχαμε ασχοληθεί και το οποίο θεωρώ ότι έπρεπε οπωσδήποτε να εκμεταλλευτώ σαν ένα γεγονός, μιας και ο εκλεκτός κύριος Βλαγκόπουλος, Πάνος Βλαγκόπουλος, καθηγητής ιστορικής μουσικολογίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, δεν έρχεται συχνά στην Αθήνα, ήρθε με αφορμή κυρίως αυτές τις παρουσιάσεις στο Δίο Αθηνών και ευρύτερα σε διάφορες άλλες εσπερίδες οι οποίες έχουν σχέση με την μουσική, τη συγκεκριμένη αυτή μουσική, το συγκεκριμένο αυτό θέμα και γενικότερα με την παρουσίαση βιβλίων σε βιβλιοπολία, σε εκδοτικούς οίκους κτλ. Σε κάθε περίπτωση, εγώ θα ήθελα να τον καλωσορίσω και να μου επιτρέψετε επίσης τον Ελληνικό, διότι γνωριζόμαστε εδώ και πολλά χρόνια από την ήδη αρχή της χιλιετηρίδας, όταν πρωτοεμφανιστήκαμε και οι δύο στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Πάνω, αγαπητέ μου φίλε, κύριε Βλαγκόπουλο, ευχαριστώ πολύ που ήρθες.
1: Σε ευχαριστώ εγώ, Χριστό. Έχουμε ξαναβρεθεί σε αυτά τα μικρόφωνα. Και τώρα είναι πολύ μεγάλη χαρά που με κάλεσες για να μιλήσουμε για ένα θέμα που με απασχολεί πάρα πολλά χρόνια. Και το βιβλίο αυτό είναι ο καρπός πραγματικά μιας έρευνας που γίνεται πάρα πολλά χρόνια. Και
0: καμιά δεκαετία από τότε που έχουμε να μιλήσουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Σίγουρα.
1: Σίγουρα.
0: Σίγουρα. Λοιπόν, πες μου σε παρακαλώ, ποιο ήταν ο λόγος, η αφορμή για όλο αυτό, δηλαδή το έναυσμα? Σίγουρα όταν είσαι ένας καθηγητής της ιστορικής μουσικολογίας έχεις πάρα πολλές αφορμές και είσαι και Έλληνας, εννοείται ότι ξέρεις πολλά αχαρτογράφητα σημεία της δικής μας μουσικής, θα μπορούσες κάλλιστα να μου πεις ότι είναι ένα από αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει γιατί αυτό το συγκεκριμένο?
1: Λοιπόν, εγώ θα σε πάω κάπου αλλού που δεν περιμένεις. Η αφορμή για αυτό το βιβλίο και για αυτή την αναζήτηση, καλύτερα, γιατί είναι μια πολύ γενικότερη αναζήτηση που απλά βρήκε μια δυνατή καταγραφή σε αυτό το αποτέλεσμα. Η αφορμή λοιπόν ήταν τα χρόνια της δουλειάς μου, γιατί όπως ξέρεις ήμουν από τους πρώτους, από τους πρωτεργάτες στο στήσιμο της Λιλία Μουδούρη της βιβλιοθήκης στο Μέγαρο, και σε κάποια στιγμή που έτσι όπως ξεφύλιζα έναν παλιό σκονισμένο τόμο των Musical Times του 19ου αιώνα.
0: Από τους αρκετούς κάμπουσες που υπάρχουν στη βιβλιοθήκη.
1: Βέβαια, ναι. Θα πρέπει να σου πω ότι σιγά σιγά η βιβλιοθήκη άρχισε να
0: εμπλουτίζεται.
1: Να εμπλουτίζεται και σιγά σιγά έγινε κάπως μια Disneyland για μουσικολόγους, πρέπει να σου πω.
0: Τόσο ωραία.
1: Σε κάποια στιγμή που απλά χάζευα και ξεφύλιζα έτσι παλιούς τόμους των Musical Times, έπεσε το μάτι μου σε ένα report,
0: κείμενο αναφορά.
1: Στο κομμάτι του περιοδικού που αφορούσε την επικαιρότητα, ας πούμε, της εποχής. Ο τόμος ήταν του Ιουλίου του 1898. Και αυτό που περιέγραφε ήταν το πολύ επιτυχημένο ρεσιτάλ ενός ελληνικής καταγωγής βαρύτονου που άκουγε στο ψευδώνυμο Άραμις. Όπως καταλαβαίνεις, δεν ήξερα τίποτα για αυτό. Μου προκάλεσε αμέσως το ενδιαφέρον. Το ρούφιξα. Ήταν ένα κείμενο 300-200 λέξεων, αλλά το τι περιέγραφε άνοιξε για μένα ένα ολόκληρο κόσμο. Είναι αυτή η μαγική στιγμή που κάτι συμβαίνει και ανοίγει ένας κόσμος. Mm-hmm. Ο κόσμος αυτός ήταν ο κόσμος του Φαντεσιέκλ, του Ευρωπαϊκού, της εποχής που, των εθνικισμών, της εποχής που ανακάλυπταν τις λαϊκές μουσικές, της εποχής που δεν υπήρχε ακόμα η συνείδηση της εθνομουσικολογίας ως επιστημονικού μουσικολογικού κλάδου, και όπου οι συλλέκτες, οι οποίοι ήταν συνήθως συνθέτες, μάζευαν λαϊκές μελωδίες και θεωρούσαν ότι έχουν κάθε δικαίωμα να τις μεταγράψουν για φωνή και πιάνο σαν ένα είδος, σαν ένα είδος lead, πρωτόγονου lead, και να βάλουν και τη συνοδεία, την αρμονική συνοδεία, να τα εναρμονίσουν δηλαδή, και να το παρουσιάσουν σε πιο κοινό, μα βέβαια το κοινό των συναυλίων, όχι, όχι οι χωριάτες, όχι οι βοσκοί, αλλά το κοινό της υψηλής κοινωνικής τάξης, που αυτό που αποτελούσε το κοινό τότε το, που πήγαινε στις συναυλίες. Ένα τέτοιο ριστάλ ήταν αυτό του Άραμι. Ο Άραμις εκ των υστέρων διάβασα και έμαθα ότι ήταν μια πολύ γνωστή προσωπικότητα της εποχής του, με έδρα το Παρίσι, και που ειδικευόταν ακριβώς στην επιλογή, στην καταγραφή και εναρμόνιση και την εκτέλεση
0: τέτοιων τραγουδιών.
1: Ελληνικών δημοτικών τραγουδιών.
0: Έλα τώρα. Άρα είχε πολλά, να υποθέσω.
1: Είχε αρκετά, αλλά το πιο εντυπωσιακό δεν ήταν αυτό. Το πιο εντυπωσιακό ήταν το πλαίσιο μέσα στο οποίο εμφανίστηκε. Όχι μόνο τραγούδισε αυτά τα τραγούδια, αλλά συνοδεύτηκε από δύο διαφορετικές διαλέξεις, μία πάνω στους αρχαιοελληνικούς τρόπους και μία επάνω στους χορούς του 17ου και του 18ου αιώνα, τους ευρωπαϊκούς. Και στο τέλος χόρεψε και η πρίμα μπαλαρίνα της όπερας των Παρισίων, ντυμένη με αρχαιοελληνικά πέπλα.
0: Μέσα στη συναυλία.
1: Στο ίδιο, ήταν ένα το ίδιο γεγονός. Είναι αυτά που αναφέρει ένας μουσικολόγος, αναφέρει ως πολυμορφικά πολιτιστικά γεγονότα του 19ου αιώνα, αυτά που συνδυάζουν σήμερα, αυτά που φαίνονται σήμερα
0: ετερόκλητα.
1: Ως πολύ ετερόκλητα στοιχεία.
0: Σε τι χώρο ήτανε?
1: Ήτανε σε μια
0: μεγάλη αίθουσα συναυλίων,
1: όχι,
0: ή
1: όχι,
0: σαλονιστικό.
1: Όχι, σαν πάρλουρα, ας πούμε. Σαν
0: μάλιστα,
1: ένα...
0: Μάλιστα. Σε ένα μικρό σαλόνι.
1: Σε ένα σαλόνι, ναι, ναι.
0: Κοίτα τώρα.
1: Ναι, ναι. Μάλιστα.
0: Και... Οπότε, όχι, όταν λέω ότι αυτός θα έχει πολλά, θα πρέπει να έχει αφήσει πολλά. Πώς θα ζούσε, αφού ζούσε με αυτό. Άρα πρέπει να έχει.
1: Όχι, ήταν γνωστός τραγουδιστής.
0: Όπερας.
1: Ναι, όπερας. Λυρικός.
0: Α, έκανε αυτό sidework, δηλαδή παράλληλα.
1: Ήταν sidework, βέβαια. Ναι. Τραγούδαγε και στο. Έχει τραγουδίσει στην Covent Garden, σε πολλές σκηνές.
0: Το όνομα του?
1: Το όνομα του είναι Περικλής Αραβαντινός. Της γνωστής οικογένειας. Είναι ο πατέρας του, ο Παναγιώτης Αραβαντινός, μεγάλος νομικός και συλλέκτης δημοτικών, αλλά κειμένων, έτσι. Mm-hmm. Έχει πολύ σημασία αυτό, γιατί μέχρι την εμφάνιση του Μπουργκόντι Κουντρέ, όλοι νομίζαν ότι αυτό που θεωρούσαν όλοι συλλογή δημοτικού τραγουδίου ήταν κυρίως κείμενα. Έτσι. Ο πατέρας του λοιπόν ήταν ένας τέτοιος άνθρωπος, ο αδερφός του...
0: Δεν περιμένω να θυμάσαι τι είχε όλη η οικογένεια, αλλά αν μου λες τις γνωστές
1: οικογένειες... Ο Πάνος Αραβαντινός είναι ο γνωστός σκηνογράφος που ήταν στο Βερολίνο.
0: Μάλιστα.
1: Και ένα από τα πρώτα ονόματα στη σκηνογραφία του Βερολίνου, έχει σκηνογραφήσει πρώτες πρεμιέρες του Ρίχαρντ Στράους και τα λοιπά. Μια πολύ μεγάλη, πολύ σημαντική οικογένεια, υπηρώτικη. Έτσι. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Περικλής Αραβαντινός.
0: Και αυτή ήταν η αφορμή για να γράψει αυτό το βιβλίο. Γιατί είπες, άμα γίνεται αυτό,
1: ναι,
0: τότε.
1: Γιατί πρόσεξε. Το ερώτημα που μου μπήκε όταν διάβαζα όλα αυτά είναι, τι ακριβώς είναι το συνδετικό στοιχείο ανάμεσα σε όλα αυτά τα ετερόκλητα, δηλαδή διαλέξεις, τραγούδισμα δημοτικών τραγουδιών σε εναρμόνιση. Έτσι.
0: Και ποιο είναι το κοινό?
1: Και χορό. Και το κοινό.
0: Για πες. Με μια λέξη. Καλά, τώρα εγώ θα. Όλο το βιβλίο το θα μου πεις.
1: Ελπίζω, ναι, ελπίζω να μην μου κλείσεις το μικρόφωνο μετά από αυτό που θα σου πω. Το κοινό είναι ο επιστημονικός ρατσισμός.
0: Δηλαδή, αυτό τώρα πολύ προχωρημένο. Θέλει ανάλυση.
1: Ναι. Δεν είναι, εάν σου εξηγήσω, θα δεις ότι δεν είναι τόσο προχωρημένο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η θεωρία, ναι. Είναι η θεωρία ότι οι ευρωπαϊκές γλώσσες ότι δείχνουν προς. Είναι το αποτέλεσμα της γλωσσολογίας που έδειξε ότι υπάρχει ινδοευρωπαϊκή γλωσσική οικογένεια στην οποία ανήκουν οι ευρωπαϊκοί λαοί κατά κύριο λόγο. Okay. Έτσι. Και ο επιστημονικός ρατσισμός ήταν οι θεωρίες, οι ψευδοεπιστημονικές θεωρίες που αναπτύχθηκαν στο 19ο αιώνα και που είχαν πολύ μεγάλη εξάπλωση, πολύ, πολύ μεγαλύτερη. Απλά δαιμονοποιήθηκε και έγινε κάτι και ταυτίστηκε με το απόλυτο κακό μετά από την εμπειρία του ναζισμού και του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, έτσι.
0: Οι θεωρίες αυτές τι έλεγαν?
1: Έλεγαν ότι οι Άριοι είναι η ανώτερη φυλή. Λοιπόν, είναι πολύ ανώτεροι από τους Ασιάτες, από τους Μαύρους, από τους Κίτρινους, από όλους. Λοιπόν, και τα μουσικά απομεινάρια ίχνη των Αρίων βρίσκονται στη λαϊκή μουσική των Αρίων λαών. Συνεπώς, ένας Γάλλος συνθέτης, όπως ήταν ο Louis Albert Burgundy Coudray, ο οποίος ήταν ο πρώτος που μάζεψε ελληνικές μελωδίες και τις εξέδωσε σε συλλογή το 1876.
0: Αυτός λοιπόν τι?
1: Αυτός
0: είναι Άριος.
1: Βρήκε την μουσική απόδειξη της συνέχειας των Αρίων στις ελληνικές δημοτικές μελωδίες.
0: Οπότε ήταν καλό να παίζονται στα σαλόνια και να εναρμονίζονται με τον γερμανικό τρόπο.
1: Ναι, και ή με το γαλλικό, με το γαλλική μελωδία, ας πούμε. Ναι.
0: Άρα θεωρήθηκαν δικά τους, με λίγα λόγια.
1: Ακριβώς. Δηλαδή,
0: αυτό με επιτρέλανε. Περίμενα να δω τι θα μου πεις, το πήγες από εδώ, από εκεί.
1: Πρόσεξε.
0: Με λίγα λόγια, το θεωρούσαν δικό τους, το ελληνικό στοιχείο, ναι, έτσι.
1: Με ποια έννοια δικό τους?
0: Ότι είναι μια παφυγική
1: παρακλάδη. Το πρωταρχικό Άριο είναι η λαϊκή μελωδία και η τωτινή πρόοδος των Αρίων είναι η αρμονία.
0: Μάλιστα.
1: Άρα πρέπει να συνδυαστούν αυτά τα δύο, η εναρμόνιση με τη μελωδία.
0: Ναι, με λίγα λόγια τους ξέφυγε το ελληνικό στοιχείο. Πήγε το δικό του δρόμο, αλλά παρά τα αυτά είναι οικογένεια. Οπότε καλό είναι να γυρίσει πίσω στην οικογένεια.
1: Ακριβώς.
0: Σαν να λέμε. Οπότε είναι θεμητό να μαζευτούμε όλοι μαζί και αντί να ακούσουμε Σοπέν και Μπετόβεν, να ακούσουμε και αυτά τα κομμάτια. Γιατί και αυτά δικά μας είναι.
1: Βεβαίως.
0: Αυτά δεν λοιπόν δώσαν το έναυσμα στους άλλους συνθέτες να πούνε: α, αφού το κάνει ο άλλος, το κάνουμε κι εμείς. Και λίγο-λίγο άρχισαν πλέον όλα αυτά να γίνονται. Δεν μου λες: ωραία, εντάξει, με τα ελληνικά, οκ. Okay. Με τα ρουμάνικα, τα βουλγάρικα και τα λοιπά, που και αυτά έχουν τα ίδια. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Έχουν και αυτά εναρμονίσεις γερμανικές? Πάλι τα ίδια συμβαίνουν? Ή δεν έχουν εναρμονίσεις, ας πούμε?
1: Κοίτα να δεις. Είναι σίγουρο ότι έχουν.
0: Ναι. Αυτό είναι, θα μου πεις, θέμα ενός βούλγαρου μουσικολόγου. Εσύ εστιάσεις μόνο στην ελληνική ουσιαστικά. Δηλαδή, τι έγινε με εμάς, έτσι? Για ποιο λόγο τα δικά μας πήραν τέτοια εξάπλωση, έτσι? Και για ποιο λόγο ενδεχομένως. Τώρα, εγώ θέλω να συνεχίσω. Για ποιο λόγο γράφει και ο Μάντζαρος μετά με μουσική, ή για ποιο λόγο δημιουργήθηκε η σχολή η εθνική με έναν Καλομύρη, ο οποίος εναρμονίζει. Συνεχίζει να εναρμονίζει τα παραδοσιακά τραγούδια με τη γερμανική, ας πούμε, αρμονική γλώσσα, έτσι. Mm-hmm. Επί της ουσίας, εκεί εστίασες εσύ. Σου έκανε, δηλαδή, ήθελες να βρεις το λόγο και μου το αποδεικνύεις. Θέλω να πω, αυτό ξεκίνησε τότε? Δηλαδή, πότε ξεκίνησε πραγματικά? Κοίτα, τέλος του προηγούμενου αιώνα, ας πούμε.
1: Ναι, ναι. Ο Burgundy Coudray ήταν στην ουσία ο πρώτος ο οποίος συνέλεξε μουσική. Γιατί μέχρι τότε, όπως σου είπα προηγουμένως, συνέλεγαν. Ο Φοργέλ, ας πούμε, που κυκλοφόρησε την πρώτη συλλογή με δημοτικά τραγούδια, ήταν το 1824. Ήταν κείμενο όμως.
0: Α, έτσι. Μάλιστα. Ήταν η μουσική που έλειπε.
1: Ήταν η μουσική που έλειπε. Και αυτή, δηλαδή, αυτό που λέω με λίγα λόγια είναι ότι ο Burgundy Coudray, ένας Γάλλος συνθέτης που σήμερα είναι τελείως ξεχασμένος ως συνθέτης. Mm-hmm. Στην ουσία υπήρξε ο καταλύτης. Αυτό το στοιχείο που χρειαζόταν για να ξεκινήσει η ενασχόληση των Ελλήνων συνθετών με τη δικιά τους δημοτική παράδοση.
0: Μάλιστα. Α, μάλιστα. Το είδαν ότι έγινε λοιπόν στην Ευρώπη, ήμασταν δηλαδή κάπως, ξαναλέμε, ναι, ακόλουθοι. Δεν είχαμε δική μας πρωτοβουλία. Ακόλουθοι. Αυτοί, ναι, το κάνανε, ναι, για μας πρώτα και είπαμε κι εμείς: καλά, αφού είναι της μόδας, θα το κάνουμε κι εμείς. Είμαστε και πιο κοντά σε αυτό. Θα ακολουθήσουμε αυτή την παράδοση. Κατάλαβα. Απ' την άλλη, η επτανησιακή μουσική, έτσι, ακολούθησε το ίδιο πράγμα, κατά τη γνώμη σου?
1: Η επτανησιακή μουσική ήταν εντελώς υπό το
0: ιταλικό καθεστώς. Ήταν
1: στην ουσία μια ιταλική επαρχία, όπως δηλαδή απλά μεσολαβούσε θάλασσα.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Έτσι. Οπότε δεν μου λες, το κάνανε εκεί όμως? Δηλαδή πρόσθεσαν τα παραδοσιακά,
1: ναι,
0: μέσα,
1: ναι,
0: στο κόλπο
1: ευρωπαϊκό. Κοίτα, υπάρχει η φωτεινή εξαίρεση του Καμιλιέρη, ο οποίος
0: συνθέτης,
1: μελοποιεί, ας πούμε, μάλλον χρησιμοποιεί στοιχεία από μια δημοτική μελωδία γύρω στο 1840 σε ένα κομμάτι που λέγεται «Le Réveil du Cleft».
0: Το ξύπνημα του κλέφτη.
1: Το ξύπνημα του κλέφτη, ναι. Και είναι αυτό μέσα στο πλαίσιο ενός ριζοσπαστισμού, ας πούμε, που κυριαρχούσε εκείνη την εποχή στην πολιτική σκέψη στα Επτάνησα.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Ήταν προχωρημένο.
1: Ναι, αλλά αυτό γίνεται δίχως να επηρεάσει αυτό το δάνειο την πραγματική, την πρακτική μουσική του γλώσσα, η οποία ήταν
0: φρανσιακή, ιταλική, κατάλαβα.
1: Ιταλική μουσική γλώσσα.
0: Αυτό όμως να υποθέσω ότι έγινε και με τους άλλους, γιατί δεν τους έχει αλλάξει ουσιαστικά την μουσική τους γλώσσα ή τους την αλλάζει.
1: Εκεί είναι το μεγάλο θέμα. Το πόσο, γιατί και είναι μια συζήτηση που ξεκινάει από απλό παράθωμα και τον εξωτισμό, δηλαδή ότι έχεις μια μουσική γλώσσα και απλά χρησιμοποιείς ως καρήκευμα την αναφορά σε μια εξωτική εντός εισαγωγικών μελωδία.
0: Ή τη δημιουργείς, ή είναι πράγματι.
1: Ή την αφήνεις να μπει μέσα και να επηρεάσει χημικά, ας πούμε, το αποτέλεσμα. Δηλαδή, από το ένα άκρο. Από το άκρο αυτών των πρώτων.
0: Το επιφανειακό, ας πούμε.
1: Το
0: φτάνει σε κάτι βαθύτερο.
1: Στο βαθύτερο που εκφράζεται, ας πούμε, υπέροχα από τον Πόλο Μπάρτοκ, ας πούμε.
0: Ναι, καταλαβαίνετε. Το Ραβέλ ακόμα που αλλάζει. Και το Ραβέλ. Και πλέον στην Ελλάδα και από τον Κωνσταντινίδη.
1: Και από τον Κωνσταντινίδη. Ακριβώς.
0: Με λίγα λόγια μου λες το εξής. Ότι ναι, μεν υπάρχει επιφανειακή λοιπόν ημιτασιών που δεν έχουν. Παίρνουν τη μελωδία και την κάνουν εντελώς ιταλική. Λοιπόν, και υπάρχει και άλλη περίπτωση που το αφήνει να γίνει όσμωση, αυτό που λέγα στην αρχή. Δηλαδή, παίρνει τη γερμανική αρμονία, αλλά λες, παιδί μου, τώρα αυτό ο Βάγκνερ δεν μου κάθεται καλά εδώ πέρα. Ας το αλλάξω λίγο. Και με το αλλάζω, διαμορφώνει δική σου αρμονική γλώσσα. Και ακόμη περισσότερο, όταν αυτή εξελίσσεται σε κάτι ιδιαίτερο, σε ένα δικό τη παρακλάδι, σαν να λέμε, γίνεται εντελώς ιδιαίτερη αρμονική, σπουδή. Εντάξει, όπως είναι, όπως είπες πολύ σωστά στον Μπάρτοκ, διότι αυτός έχει φτιάξει μια σχολή από μόνος του, και στη συνέχεια στους άλλους συνθέτες που. Στυλ Κωνσταντινίδη, όπως είπαμε, και όχι μόνο.
1: Ο Κωνσταντινίδης.
0: Και ο Αντωνίου.
1: Ο Σκαλκώτας,
0: σωστά. Που γράφουν τις δικές τους αρμονίες, οι οποίες κλειδώνουν πολύ ωραία στην δική μας μουσική, ας πούμε. Και ακόμη περισσότερο, τώρα δεν ξέρω ποιοι άλλοι είναι πιο σύγχρονοι, γιατί ο Αντωνίου τα έχει πειράξει, ας πούμε, την αρμονία και προσπαθεί να την κάνει πιο αυθεντική.
1: Ναι, εγώ ως ένα παράδειγμα. Έτσι,
0: μιλάμε πολύ βέβαια, αλλά δεν πειράζει.
1: Πολύ επιτυχημένη. Όσμωσης, όπως λες, είναι πολύ ωραία λέξη που χρησιμοποίησες. Μπορούμε να ακούσουμε το.
0: Πιο απ' όλα.
1: Πες
0: μου, ποιο είναι το τραγούδι, για να το βρούμε εμείς το track. Όχι, το ένα το track. Το ένα το. Ωραία, είναι αυτό εδώ πέρα δηλαδή.
1: Ναι,
0: αυτό
1: είναι, εδώ πέρα. Είναι από τα folk songs Μπέριο. Του Λουτσιάνο Μπέριο.
0: Άρα δεν είναι ελληνικό. Είναι το ένα το, ναι. Θα βάλουμε. Αλλά, γιατί εσύ μου λέγεις η Ελλάδα μέχρι στιγμής.
1: Ναι, αλλά το θέμα μας όμως είναι η επιτυχημένη χρήση. Του λαϊκού στοιχείου
0: στην έντεχνη.
1: Στη λόγια σύνθεση, έτσι, στην έντεχνη σύνθεση.
0: Ναι, αλλά θέλω να μου το κάνεις και στην Ελλάδα μετά. Έχεις να μου δώσεις τέτοια παραδείγματα. Ναι, ναι. Εντάξει.

0: Αυτό που ακούσαμε τώρα πάνω είναι, μιλάω κυρίες και κύριοι με τον καθηγητή ιστορικής μουσικολογίας στο Ιόνι Πανεπιστήμιο, τον κύριο Πάνο Βραγκόπουλο, τον οποίο γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Ήμασταν και πάνω από 11 χρόνια μαζί στο Ιόνιο. Και ήθελα να πω ότι αυτό που μου έβαλε τώρα ήταν τραγούδι παραδοσιακό, ιταλικό. Ναι, και το ναι, πήρε ναι. και το πείραξε ο Μπέριο.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα. Ναι. Κατάλαβα. Πολύ
1: αυτό,
0: ωραίο,
1: το, ναι. αυτό το πείραγμα είναι ακριβώς που κάνει τη διαφορά.
0: Και ναι,
1: που,
0: δηλαδή έτσι. Με λίγα λόγια μου είπες ότι δεν είναι ας πούμε καμιά αρμονία ούτε του Μπάρτοκ, ούτε του Στραβίνσκι, ούτε του Βιβάλντι, ούτε του Μπετόβεν, ούτε του Μότσαρτ. Είναι τέλος δικό του, σαν μια φυσική προέκταση της επεξεργασίας και της πραγματικής όσμωσης, ας πούμε, μέσα στον χρόνο. Έτσι, όπως το καλό τυρί, το καλό κρασί και τα λοιπά. Έτσι,
1: έτσι ακριβώς.
0: Που δεν το κάνεις επιφανειακά. Περιμένεις να δέσει το βαρέλι με το κρασί, ας πούμε, για να σου βγάλει το δικό του άρωμα. Οπότε είναι ένα κομμάτι αυτό. Και εγώ επιμένω όμως να μου πεις για τα ελληνικά. Στην αρχή ακούσαμε ένα τραγούδι.
1: Ακούσαμε τους κυθραϊκούς χορούς του.
0: Α, αυτό που ήταν. Εντάξει, έβαλα και ένα τραγούδι εγώ στην αρχή.
1: Ναι, και το τραγούδι. Το τραγούδι ήταν σε εναρμόνιση την Κουντρέ.
0: Άντε. Έτσι. Α, αυτό. Είναι από κάποια συναυλία όμως.
1: Είναι από κάποια συναυλία και γι' αυτό ο ήχος δεν ήταν πολύ καλός.
0: Ωραία. Αλλά το άλλο ήταν. Ποιος έπαιζε στα κυθυράκια του κυθυράκια.
1: Ήταν η Καρά.
0: Α, ήταν η Καρά. Πολύ ωραία. Και ήταν του Μητρόπουλου.
1: Και ήταν του Μητρόπουλου.
0: Και φαινόταν εκεί, ας πούμε, ότι προσπαθεί να αλλάξει την αρμονία της αρμονίας. Δεν βάζει κανείς το βάγκο. Δεν βάζει το σοπέρ, βάζει τίποτα. Δικά του.
1: Είχε συγχωρητές με τέταρτη συνέχεια κτλ. Και το ρυθμικό στοιχείο ήταν πολύ έντονο.
0: Που θυμίζει την αρχαιολινική λύρα, ας πούμε, και τα λοιπά. Και τα όργανα, τα κουρδισμένα, τα παραδοσιακά σε τέταρτες, ας πούμε. Λύρες, περίεργα. Ναι, κυρίως λύρες.
1: Ωραία.
0: Ωραία, πες μου τώρα.
1: Κοίτα.
0: Έτσι, για να μην τριγκάρεις.
1: Ένας πολύ επιτυχημένος δανεισμός, αν θέλεις, παραδοσιακής μελωδίας είναι από ένα συνθέτη ο οποίος είναι πάρα πολύ άνισος. Είναι ο Γιώργος Πονηρίδης. Είναι ένα έργο που είχε γράψει.
0: Λες άνισος γιατί έχει γράψει μερικά αριστουργήματα και μερικά τα οποία μπορεί να είναι αδιάφορα ενδεχομένως.
1: Ναι, είναι εντελώς αδιάφορα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό ας πούμε είναι ένα αριστούργημα. Λέγεται Rhythm Greek, λέγεται
0: ελληνική
1: ρυθμή. Αυτός είναι ο υπηρώτικος και
0: θυμάσαι ποιος
1: τον έγραψε. Θα πρέπει να το θυμάμαι γιατί αλλιώς θα έχω μουρμούρα στο σπίτι.
0: Η σύζυγό σου.
1: Είναι η Αθηναή Φυτίκα που παίζει. Νομίζω ότι είναι η πρώτη ηχογράφηση αυτού του έργου.
0: Τι λες τώρα.
1: Είναι σύνδεση του 1928 και μάλιστα έχει εκδοθεί. Δεν είναι κάτι που το ψάξαμε σε χειρόγραφα. Είχε βγει από τον Νίκο Σενάρ το 1928.
0: Το γεννήθηκε ο πατέρας μου.
1: Ένα
0: 28.
1: Και ο δικός μου.
0: Ναι. Ιστορική
1: μια καταπληκτική σε ιδέες και σε ζωντάνια και σε ό,τι θέλεις. Δηλαδή που νομίζω ότι προοικονομεί λίγο και την Λευκή Αχιβάδα του Χατζηδάκη.
0: Και όλα αυτά είναι αποτέλεσμα, θα μου θες να μου πεις, από το 1824 και την πρωτοβουλία του Γάλλου.
1: 1876.
0: Συγγνώμη.
1: 1876.
0: Ναι, το 1824 όμως είχε μαζέψει τα κείμενα. Ναι, είχε μαζέψει τα κείμενα, ναι, έχεις δίκιο. Ναι. Τέλος πάντων, την πρωτοβουλία των Ευρωπαίων να θεωρήσουν την ελληνική μουσική, την απελευθερωμένη Ελλάδα, ως προέκταση της δικής τους κουλτούρας, έτσι, από έναν άλλο τρόπο. Θεωρούν το αρχαίο Έλληνες, σου λέει Άρη, είμαστε κοντά. Άρα, εκεί το πήγες και έγραψες αυτό το βιβλίο 300 σελίδες. Κατάλαβα. Για να ακούσουμε τώρα. Πονηρίδης είπες, ναι, τους ρυθμούς τους ελληνικούς. Για να ακούσουμε, υπηρώτικος.

0: Μάλιστα, αυτό είναι ένα από τα κομμάτια του Πονηρίου.
1: Ένα από τα κομμάτια.
0: Πόσα είναι?
1: 6-7 δεν θυμάμαι.
0: Τι λες τώρα, μάλιστα. Με λίγα λόγια, ξέρεις, εγώ νόμιζα ότι θα μου φέρεις και τίποτα από αυτά τα πολύ παλιά. Βέβαια, μου έχεις φέρει από. Και που δεν έχουν ηχογραφηθεί, τραγούδια κτλ. Όπως αυτό το τρίτο, το οποίο δεν έχει καλό ήχο, αλλά δεν υπάρχει και πουθενά ηχογραφημένο, έτσι. Το οποίο είναι του Βινέ, μου λες. Δηλαδή,
1: αυτό έχει μια φοβερή ιστορία, αν μπορώ να την πω για δύο λεπτά.
0: Βεβαίως μπορείς να την πεις. Μπορείς να την πεις. Και εμείς που τα ακούμε, δεν είναι και κανένα.
1: Ο Ανζέλμ Βινέ είναι επίσης ένας συνθέτης, ο οποίος έχει περάσει στη Λήθη, πιο πολύ από τον Κουντρέ. Κάποια στιγμή, λοιπόν.
0: Ναι, για πες.
1: Αυτός πήρε την συλλογή του Ντικουντρέ και είπε: «Α, όχι, δεν μου αρέσουν οι εναρμονήσεις. Εγώ θα τις κάνω αλλιώς». Ενώ δεν είχε πατήσει ποτέ το πόδι του στην Ελλάδα. Θεώρησε ότι αυτές οι μελωδίες αξίζουν μια καλύτερη ενορχήστρωση. Και έκανε λοιπόν μια συλλογή την οποία την ονόμασε ενάντια στον Μπουργκό Ντικουντρέ.
0: Τι λες τώρα,
1: και υπάρχει μόνο σε χειρόγραφο. Αυτό έπεσα επάνω του τελείως κατά τύχη, σκαλίζοντας τον κατάλογο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Γαλλίας.
0: Και αυτό τώρα το ηχογραφήσατε πού, στο Ιόνιο?
1: Αυτό το ηχογραφήσατε στο Ιόνιο, ναι, από μια συναυλία. Η Ελένα Ρίστοβα είναι μια φοιτήτρια μεταπτυχιακή της Ρόζας της Πουλημένου, είναι σοπράνο.
0: Και είναι από συναυλία, έτσι. Δεν υπάρχει πουθενά ηχογραφημένο αυτό.
1: Δεν υπάρχει πουθενά αυτό.
0: Του πότε είναι?
1: Αυτό είναι 1913, εκεί κάπου.

0: Και μέσα σε όλα αυτά μου λες ότι η διαδικασία η οποία φέρνει αυτές τις μελωδίες στη δική μας εθνική σχολή είναι κάτι, μια δεκαετία, δύο δεκαετίες. Δηλαδή, όταν μου λέει στο τέλος του αιώνα ξεκίνησαν αυτά το κάνουν και η σχολή μας, πώς το λένε, η εθνική.
1: Η εθνική. Ξεκινάει η επίσημη έναρξη της εθνικής σχολής είναι το μανιφέστο, το λεγόμενο του Καλομήρη το 1908, στη συναυλία στο Δύο Αθηνών. Έτσι.
0: Πολύ γρήγορα μπήκανε στο πνεύμα.
1: Ναι,
0: ας πούμε,
1: και
0: αυτό.
1: Όλοι, όπως είχε πει και ο Σπύρος Σαμάρας σε μια συνέντευξη, όλοι οι Έλληνες συνθέτες αντλούσαν από τη συλλογή του Ντικουντρέ. Αυτό είναι φοβερό, έτσι.
0: Ναι. Και επίσης μου κάνει εντύπωση γιατί παίχτηκε η πρώτη όπερα του Καλομήρη στη Γερμανία. Ανέβηκε σε γερμανόφωνη χώρα.
1: Μιλάς για την παράσταση που έγινε στο Βερολίνο του Δαχτυλιδιού.
0: Του Δαχτυλιδιού, μπράβο.
1: Ναι, ναι. Ναι.
0: Όχι μόνο επειδή το Δαχτυλίδι παρέπεμπε στη Βαγνερική, ας πούμε, συνέχεια, ναι. Αλλά διότι με αυτά που μου λες είναι λογικό να θεωρούν ότι είναι δικός
1: που είναι γνωστό
0: ο άλλος.
1: Είναι αυτό που είναι γνωστό στην πιάτσα ως το Δαχτυλίδι της μάνας του Καλομήρη.
0: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Αλλά ναι, εννοείται ότι μεταξύ αστείου και σοβαρού έχει μια πολύ αληθινή, ας πούμε, υπόσταση αυτό το αστείο. Όμως. Τώρα καταλαβαίνω γιατί το αγκάλιασαν. Δεν ήταν απλώς ότι βρήκε μια άκρη. Είναι ότι οι Γερμανοί είχαν τέτοια προδιάθεση. Θέλανε δηλαδή να το κάνουν, αφού η Ευρώπη είχε ξεκινήσει να το σκέφτεται έτσι, να σκέφτεται την Ελλάδα με αυτόν τον τρόπο. Σου λέω, οπ, να το και μια φυσική συνέχεια.
1: Ναι, εντάξει, αυτό γινόταν σε όλα τα επίπεδα. Και στο πολιτικό και στο πολιτισμικό γενικότερα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έβλεπαν την Ελλάδα. Εάν την. Ως φιλέλληνες την έβλεπαν ως συνέχεια του αρχαιοελληνισμού.
0: Εσύ έχεις τώρα γράψει ένα βιβλίο 300 σελίδες, έτσι. Λοιπόν, καταρχήν θα το παρουσιάσεις αύριο στο Δύο Αθηνών. Τι θα γίνει, πες μου.
1: Θα γίνει αύριο μια παρουσίαση στο. Ναι, το βιβλίο κυκλοφόρησε στην ουσία στις αρχές του περασμένου χρόνου. Αλλά ήθελα να κάτσει λίγο, να το διαβάσουν αυτοί που πρέπει.
0: Μάλιστα. Καλά.
1: Και μετά να γίνει παρουσίαση. Θα γίνει παρουσίαση από τρεις πολύ αγαπημένους συναδέρφους και φίλους στο Δύο Αθηνών αύριο στην αίθουσα Άρης Γαρουφαλής στις 6 ώρα. Το βιβλίο θα το παρουσιάσουν η Πολίνα Ιταμπακάκη από τη μεριά των ελληνικών σπουδών, ο Γιώργος ο Κοκκόνης από τη μεριά της μουσικολογίας και της έθνομουσικολογίας και ο Νίκος ο Τσούχλος που είναι χρόνια φίλος και μαζί έχουμε κάνει πάρα πολλές συζητήσεις σχετικές, συζητήσεις για την αισθητική, συζητήσεις για τη φιλοσοφία.
0: Και στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
1: Και στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο είμαστε
0: συνάδελφοι.
1: Είμαστε συνάδελφοι. Οπότε θα έχω τρεις αγαπημένους συναδέλφους οι οποίοι θα μιλήσουν για το βιβλίο και θα είμαι και εγώ εκεί για να. Για
0: καλά,
1: να τους παρουσιάσω και να εξηγήσω κιόλας και να απαντήσω και τυχόν ερωτήσεις που θα υπάρχουν από το κοινό.
0: Λοιπόν, εμένα η ερώτησή μου είναι εξής. Έχεις εδώ πέρα 300 σελίδες βιβλίο και το ονομάζεις δίκοπη εναρμόνιση. Καταρχήν, πριν απ' όλα, σε ρωτήσω γιατί έχω να σε ρωτήσω. Τι σημαίνει αυτό, γιατί δίκοπη.
1: Είναι που λένε στη συνέντευξη. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Την περίμενα. την ερώτηση περίμενα.
0: Καλά, τώρα
1: με
0: το βλέπεις, λοιπόν, βασική ερώτηση.
1: Ο τίτλος, τον οποίο οφείλωσε μέσα από μια συζήτηση που έκανα με τον Δημήτρη τον Παπα-Νικολάου και του ήρθε αυτή η ιδέα. Μου λέει, γιατί δεν το ονομάζεις έτσι. Και νομίζω και το βρήκα πολύ πετυχημένο, γιατί είναι ακριβώς αυτό. Είναι η έννοια της εναρμόνισης. Έχει τουλάχιστον δύο έννοιες. Έχει τουλάχιστον δύο ειδικές σημασίες. Η μία είναι αυτή που ξέρουμε όλοι εμείς η μουσική. Παίρνεις μια μελωδία και την εναρμονίζεις. Είναι γνωστή και από την εναρμόνιση των δημοτικών τραγουδιών. Είναι ακόμα γνωστή και από τις εξετάσεις ενός οδείου. Σου δίνουν μια μελωδία για να την εναρμονίσεις.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Ωραία. Άρα ξέρουμε τι είναι η εναρμόνιση.
0: Ναι.
1: Η μία της ειδική σημασία. Η άλλη της ειδική σημασία είναι νομική. Λέμε ότι το δίκαιο της Ελλάδος εναρμονίζεται με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Εναρμόνιση ως νομική διαδικασία σύμπλευσης, υπαγωγής του τοπικού στο γενικότερο, στο ευρύτερο
0: πλαίσιο.
1: Θεσμικό πλαίσιο. Ναι. Λοιπόν, στην ουσία δηλαδή βλέπω ότι η διαδικασία της εναρμόνισης, της εναρμόνισης ελληνικών δημοτικών μελωδιών, όχι μόνο με τη μουσική τη σημασία, αλλά και με τη γενικότερη, στο γενικότερο πνεύμα της προσπάθειας της ελληνικής μουσικής κοινότητας, έτσι, να εναρμονιστεί με την ευρωπαϊκή.
0: Μάλιστα. Αυτό που λέμε δίκοπο μαχαίρι.
1: Και είναι δίκοπο μαχαίρι γιατί εκεί παίζονται πολύ σοβαρά πράγματα όπως η ταυτότητα, η αυτοσυνείδηση, η αξιοπρέπεια.
0: Τι είπες τώρα. Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις τόσο δίκιο. Και μου είχες εδώ ετοιμάσει. Η επόμενη ερώτηση που θα σου κάνω, αφού ακούσουμε μουσική, είναι τα βασικά κεφάλαια, δηλαδή τα σημεία αναφοράς, οι σταθμοί, οι οποίοι είναι σημαντικοί μέσα στο βιβλίο. Πόσο mm-hmm. είναι, 5, 6, 10, δεν ξέρω τι, οι οποίοι είναι αυτοί που στηρίζουν οι πυλώνες της ερευνάς σου. Εντάξει, δηλαδή, σίγουρα αυτό με ενδιαφέρει. Δεν θέλω να διαβάσω 300 σελίδες, όπως και το κοινό που μας ακούει, αλλά από περίεργα θα θέλαμε να ξέρουμε ονομαστικά τι είναι. Μέχρι εκείνη την ώρα, επειδή είπες για αξιοπρέπεια και είναι δίκοπο μαχαίρι και την επικινδυνότητα όλου αυτού του πράγματος μπορεί να ξεφύγει κτλ., θεωρώ ότι αξίζει πολύ το παράδειγμα που είχες κατά νου να ακούσουμε. Δεν ξέρω αν θα το έφερνες με άλλο τρόπο, αλλά νομίζω ότι έχει έρθει πολύ σωστά. Είναι η πολύ ιδιαίτερη προσέγγιση ενός ανθρώπου ο οποίος είναι εικονοκλάστης, βαθιά ρηξικέλευθος, βαθιά επαναστατικός, όπως ο Χατζηδάκης, αυτοδίδακτος, αλλά με ένα κριτήριο μιας βαθιάς επεξεργασίας των καταστάσεων, ώστε να ανταποκρίνονται στο ήθος που απαιτεί η κάθε περίσταση και η κάθε μουσική. Και αυτό, θέλω να πω, αποδεικνύεται με ιδιαίτερο τρόπο, μιας και έχει εναρμονίσει σε ένα συγκερασμένο όργανο, μια μουσική που είναι για μη συγκερασμένα όργανα, η οποία βασίζεται βαθιά παράδοσή μας, όχι μόνο γιατί το Συνεφιασμένη Κυριακή μοιάζει με το Τυπερμάχο, αλλά και γενικότερα διότι το ρεμπέτικο και με τον τρόπο που παρουσιάζεται ενίοτε μοιάζει και με τις εκκλησιαστικές υμνολογίες και γενικότερα με το δημοτικό τραγούδι. Και εδώ, σαν να λέμε, για να δούμε τι έκανες. Είναι ο άνθρωπος που πραγματικά έχει εκφράσει την σύμπλευση της ευρωπαϊκής μουσικής χωρίς να θίγει αυτά που είπες προηγουμένως. Για την αξιοπρέπεια και τα λοιπά και τα λοιπά και την δυσκολία του να εκτεθείς και να εκπορθιστείς, ας πούμε, από μια ξένη πιο ανώτερη και πιο καλλιεργημένη, ας πούμε, μουσική δύναμη. Εντάξει. Λοιπόν, να το ακούσουμε. Τι είναι, τι συνεργαζόμενη Κυριακή έχεις πει? Γιατί έχει κάνει πολλά από τις λαϊκές ζωγραφίες. Τι έχεις επιλέξει?
1: Τη Συνεφιασμένη Κυριακή.
0: Α, ωραία, τέλεια.

0: Ακούω λοιπόν αυτή την επεξεργασία του Χατζηδάκη, η οποία μιμείται και τον Μπουζούκι, επαναλαμβάνοντας αυτό που παίζει, ας πούμε, το νυχτό όργανο, και καταρχήν τις συνεχίσεις με τρίτες και έκτες και τέταρτες, απλές δηλαδή, σαν και αυτές που ακούμε όταν τραγουδάμε διφωνία στην εκκλησία ή οτιδήποτε. Και ταυτόχρονα την απέριτη συνοδεία, σαν να υπάρχει, ας πούμε, μια χειροελληνική λύρα, που δεν παίζει και πολλά από κάτω. Βέβαια, αν παίζει ο Νίκος Ξανθούλης, μπορεί να παίζει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, από άποψη, ας πούμε, παράδοσης, θεωρούμε ότι αυτό είχε μια διακριτική, σαν να λέμε, παρουσία, το όργανο το συνοδευτικό, έτσι. Λοιπόν, και φυσικά εννοείται ότι είναι αλάθαστα ελληνική. Δηλαδή, λες, αυτό είναι ούτε τουρκικό, ούτε γαλλικό, ούτε γερμανικό, ούτε αγγλικό. Και αυτό είναι ένα επίτευγμα μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία. Πες μου λοιπόν τους πυλώνες, τα κεφάλαια.
1: Κοίτα, το βιβλίο χωρίζεται σε μια σειρά από στιγμιότυπα. Τα λέω.
0: Ναι.
1: Σε μια σειρά από παρεκβάσεις, ας πούμε. Εγώ θα σου πω τα στιγμιότυπα.
0: Εμένα με ενδιαφέρουν οι τίτλοι, να το περιεχόμαι, γιατί από τον τίτλο θα καταλάβω και τι θες να πεις.
1: Λοιπόν, τα στιγμιότυπα αφορούν την παρουσία του Μπουργκότη Κουντρέ.
0: Okay. Μάλιστα, αυτό το καταλαβαίνω. Ναι. Είναι ο πρώτος αρχηγός. Ναι.
1: Την παρουσία του Άραμι στην Αθήνα, ο οποίος ήρθε το 1903 και έκανε μια σειρά από συναυλίες και έκανε πάρα πολύ αυτό.
0: Άρα δημιούργησε πρώτος τη μόδα, σαν να λέμε. Δηλαδή έκανε την ανάκρουση, σαν να λέμε.
1: Ναι, ήταν αυτό που άκουγε όλη η Ευρώπη και ξαφνικά ενδιαφέρθηκαν να το ακούσουν και όλοι στην Ελλάδα.
0: Πολύ ωραίο.
1: Ήταν ο βασιλιάς ο Κωνσταντίνος και η Όλγα εκεί, αυτό, και τον καταχειροκρότησαν κτλ. Έκανε μια πολύ μεγάλη εντύπωση. Έκανε μια διάλεξη πολύ σημαντική και πολλές συναυλίες. Λοιπόν, αυτό. Μετά, άλλη στιγμή, άλλο στιγμιότυπο είναι η δημιουργία του έντεχνου λαϊκού.
0: Για πες μου το πότε, δηλαδή, το βάζεις αυτό.
1: Αυτό το
0: ξεκινάει.
1: Υπάρχουν και εκεί, ας πούμε, η διάλεξη του Χατζηδάκη για το ρεμπέτικο. Εντάξει. Είναι ένα πολύ σημαντικό.
0: Αλλά μεγάλη απόσταση χρονική όμως, γιατί από το 1903 μέχρι το 1950
1: είναι. Το βιβλίο δεν ακολουθεί μια σφιχτή
0: χρονική ακολουθία.
1: Χρονική ακολουθία. Είναι μια σειρά από στιγμιότυπα. Έτσι.
0: Που τα θεωρείς κορυφαία για τη διαμόρφωση.
1: Είναι, ας πούμε, η μελοποίηση του Μητρόπουλου σε ποίηματα
0: του Καβάφη.
1: Του Καβάφη.
0: Εντάξει.
1: Έτσι, που είναι.
0: Που υιοθετεί τους Γερμανούς, να πούμε.
1: Που είναι
0: δεύτερη σχολή της Βιέννης.
1: Που είναι επηρεασμένος από τη δεύτερη σχολή της Βιέννης, αλλά που προσπαθεί να διασώσει μερικά δείγματα ελληνικότητας.
0: Μάλιστα.
1: Που έχουν να κάνουν με τα τριμητόνια, με τους ρυθμούς, τους επτάσιμους κτλ. Είναι δηλαδή μια πολύ δική του ιδιαίτερη προσέγγιση.
0: Πολύ ωραία. Μπλέκει όμως και τα άλλα είδη.
1: Γιατί όταν ξεκίνησε ο Μητρόπουλος, φλέρταρε πολύ με την ιδέα της Εθνικής Σχολής. Είναι η περίπτωση του Σκαλκότα και του Περπέσα, που είναι οι δύο Έλληνες μαθητές του Άρνον Σόμπεργκ, που είναι η Μάιστερ Σούλερ του Σόμπεργκ στο Βερολίνο. Και φτάνω μέχρι και την περίπτωση του Διονύση Σαββόπουλου, γιατί ο Σαββόπουλος είναι κάτι που δεν μπορείς να μην αναφέρεις όταν αναφερθείς στο έντεχνο λαϊκό, και το έντεχνο λαϊκό είναι κάτι που δεν μπορείς να μην αναφέρεις όταν αναφερθείς στην Εθνική Σχολή και στον τρόπο που πλησίασαν οι Έλληνες συνθέτες, οι λόγοι, μια λαϊκή παράδοση, είτε δημοτική είτε εμπέτικη, και που προσπάθησαν μέσα από αυτό να φτιάξουν μια ιδιοπροσωπεία της ελληνικής μουσικής.
0: Η εναρμόνιση του Σαββόπουλου, ας πούμε, σου φαίνεται ότι είναι ένα τέτοιο γεγονός που επιβεβαιώνει την εξέλιξη από τότε μέχρι τώρα.
1: Ο Σαββόπουλος πιο πολύ αρνητικά, μπορεί να πούμε, ότι ορίζεται σε σχέση με αυτό το πλαίσιο, είναι αυτός που δεν επηρεάστηκε καθόλου.
0: Μάλιστα. Ήταν και συναδελφός σου στο Πανεπιστήμιο, κάπως.
1: Για λίγο καιρό.
0: Για λίγο καιρό, έτσι δεν ήταν.
1: Οι πηγές του ήταν από την αρχή και μόνο οι ξένοι και κυρίως οι Αμερικάνικοι pop.
0: Α, μάλιστα, κατάλαβα το πάει.
1: Και κυρίως ο Dylan.
0: Μάλιστα, μάλιστα, έτσι. Μάλιστα. Εμείς όμως τώρα έχουμε, μου είπες, θα με πας πάλι στις βάσεις, έτσι, για να ξέρει ο κόσμος κάπως το εύρος, ας πούμε, από το οποίο
1: η αλήθεια
0: κινείται η ελληνική
1: μουσική. Είναι ότι θα δεις και και, τα, και στα περιεχόμενα του βιβλίου το, είναι ετεροβαρές. Είναι τροβαρή παρουσία του 19ου αιώνα, έτσι, γιατί θεωρώ ότι εκεί με τον επιστημονικό, ρατσισμό, με τον ενδιαφέρον για την άρια κληρονομιά και, το, και τις κατατόπου παραδόσεις όπως είναι η ελληνική, εκεί είναι το σημείο που συνέβησαν πολλά και που ξεκίνησαν πολλά. Έτσι.

0: Αυτό το παράξενο που ακούμε.
1: Αυτό είναι το λεγόμενο μπαλάμπιλε από τον Οθέλο του Βέρντι. Ο Οθέλος, όπως ξέρεις, του Σέξπιρ διαδραματίζεται στην Κύπρο. Και ο... Αυτό είναι το λεγόμενο μπαλάμπιλε από τον Οθέλο του Βέρντι. Ο Οθέλος, όπως ξέρεις, του Σέξπιρ διαδραματίζεται στην Κύπρο. Και ο...

0: Μέσα από. Είναι τρία κομμάτια για βιολί και πιάνο που έγραψε ο Σκαλκότας περίπου στο τέλος. Δεν ξέρουμε ακριβώς πότε. Θα πρέπει να είναι από τα τελευταία του έργα.
1: Μάλιστα. Και.
0: Θα πρέπει να είναι από τα τελευταία του έργα. Και εδώ φαίνεται όλη η δυσκολία συνύπαρξης των δύο κόσμων. Φαίνεται μέσα από το γεγονός ότι το βιολί και τη συνοδεία στο πιάνο που είναι τόσο ατονική και διάφωνη είναι εκφράζει μαζί τη δυνατότητα της συνύπαρξης αλλά και τη δυσκολία της.
1: Για άκουσα.

0: Δεν τον βρίσκω πολύ διάφωνο όμως, πρέπει να σου πω πάνω. Σε σχέση. Άρα κάνει αγώνα, θες να
1: πεις. Έχεις ακούσει πολλά, φαίνεται. Διάφωνα γι' αυτό.
0: Κατάλαβα. Πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ωραίο. Μακάρι να. Θέλαμε 2 ώρες για να μιλήσουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι σίγουρος.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Θα έχει πολύ επιτυχία αυτό το βιβλίο, τουλάχιστον με εμάς τους μουσικούς, γιατί δείχνεις πράγματα που δεν τα γνώριζε κανείς και ταυτόχρονα μας φωτίζεις όλη αυτή τη διαδρομή της ελληνικής μουσικής. Μετά, βέβαια, μίλησαμε πολύ, ακούσαμε λίγα παραδείγματα, αλλά αρκετά σημαντικά ώστε να καταλάβουμε πάνω κάτω τον λόγο για τον οποίο έχουμε εμείς αυτή τη μουσική σχολή που ακούγεται με αυτόν τον τρόπο. Πάνω μου, σε ευχαριστώ πολύ και πάλι.
1: Σε ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλή επιτυχία και με το καλό μια επάνωδο με τις νέες εργασίες. Ευχαριστώ τον κύριο Ηλιάδη. Μέχρι την επόμενη, κυρίες και κύριοι. Καλή συνέχεια.
2: Ακούτε Τρίτο.
3: Ναι, με συγχωρείτε, πάρα πολύ δυσποινήσουμε, αλλά στο θέατρο πρέπει να ακούμε. Πρέπει να ακούμε στο θέατρο, καταλαβαίνετε, ναι ή όχι. Αφού εμείς που είμαστε κοντά σας. Πλάι σας είμαστε, δεν ακούσαμε τίποτα από ό,τι είπατε. Το κοινό, τι θα πει το κοινό. Σας παρακαλώ, δεσποινής μου, αφήστε με να κανονίσω τη δουλειά μου όπως πρέπει. Η σκηνή πρέπει να παιχτεί.
4: Αφιέρωμα στον Στέφανο Λινέο, 1928-2026. 6 πρόσωπα ζητούν συγγραφέα, του Λουίτζι Πιραντέλο. Την Κυριακή, στις 8.30 το βράδυ, στην εκπομπή «Το θέατρο της Κυριακής», στο Τρίτο. Από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

Τριτός Μεσημβρινός. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θοδωρός Λούστας. Μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια ο Σπύρος Ηλιάδης. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα η τέταρτη συμφωνία του Γκούσταφ Μάλερ από συναυλία στις 27 Ιουνίου 2025. Τη γερμανική συμφωνική ορχήστρα του Βερολίνου διευθύνει ο Κονέλιους Μάιστα. Σολίστ, στο φινάλε, η ψήφωνος Χάνα Ελίζαμπετ Μίλα. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και το τηλέφωνο της επικοινωνίας μας το 210-6013-167. Η πρεμιέρα της συμφωνίας δόθηκε το 1901 στο Μόναχο από την υψήφωνο Μαργκαρέτε Μιχάλεκ, την ορχήστρα Κάιμ και τον συνθέτη στο πόντιουμ. Η παταγώδης αποτυχία και οι υποτιμητικές κριτικές ανάγκασαν τον Μάλερ να την αναθεωρήσει επανειλημμένα. Το προγραμματικό υπόβαθρο και των τεσσάρων μερών εστιάζεται στο lead «Η επουράνια ζωή», το οποίο ο Μάλερ είχε γράψει λίγα έτη πρωτήτερα το 1892 ως ανεξάρτητη σύνθεση σε δύο εκδοχές, για φωνή και πιάνο, καθώς και για φωνή και ορχήστρα. Η ποίηση αυτού του lead προέρχεται από την περίφημη συλλογή με γενικό τίτλο «Το μαγικό κόρνο του αγοριού», μια τρίτομη συλλογή ανώνυμων γερμανικών λαϊκών ποιημάτων που τυπώθηκε την τριετία

1805-1808 σε επεξεργασία των Άχιμ φον Άρνιμ και Κλέμενς Μπρεντάνο. Περιλαμβάνει περισσότερα από 1000 ποίηματα από την εποχή του Μεσαίωνα ως τις αρχές του 19ου αιώνα. Πολλοί ρομαντικοί συνθέτες μελοποίησαν ποίηματα τις συλλόγιες. Το Lied «Η επουράνια ζωή» είναι ο γενεσιουργός πυρήνας της συμφωνίας, που εξαγγέλλεται εντός εισαγωγικών με ποικίλους τρόπους τα τρία πρώτα μέρη της και ακούγεται στο φινάλι από υψίφωνο. Ο συνθέτης αντιλαμβανόταν χιουμοριστικά την επουράνια ζωή ως αλληγορία της επέκεινα ζωής, η οποία δεν έχει τίποτε το κοινό με την επίγεια. Ακούμε το πρώτο μέρος σε φόρμα σονάτας, με σύνεση δίχως βιασύνη με ιδιαίτερη άνεση. Το προγραμματικό υπόβαθρο εστιάζεται στη φωτεινή και χαρούμενη επουράνια ζωή σε έναν παραδεισένιο κόσμο. Γερμανική Συμφωνική Ορχήστρα του Βερολίνου και Κορνέλιους Μάιστας στο πόντιουμ. 27 Ιουνίου 2025.

Ακούσαμε το πρώτο μέρος της τέταρτης συμφωνίας του Γκούσταφ Μάλερ. Το δεύτερο μέρος είναι ένα περίτεχνο και ηρωνικό σκέρτσο με τρίο. Ο συνθέτης παραθέτει το ακόλουθο επεξηγηματικό κείμενο. Ο φίλος Χάινριχ παίζει έναν χορό. Ο θάνατος τραβά τελείως αλόκοτες δοξαριές στο βιολί του, οδηγώντας μας στον ουρανό. Ο φίλος Χάινριχ, η Φρόιντ Χάιν, είναι στη γερμανική τέχνη παραδοσιακή προσωποποίηση του θανάτου. Ένα σκελετός που παίζει στο βιολί έναν μακάβριο χορό. Σύμφωνα με τη χείρα του συνθέτη Άλμα, ο Μάλερ εμπνεύστηκε αυτό το μέρος από έναν πίνακα του ελβετού ζωγράφου Άρνολτ Μπέκλιν με τίτλο «Αυτοπροσωπογραφία με τον θάνατο που παίζει βιολί».

Ακούσαμε το δεύτερο μέρος της τέταρτης συμφωνίας του Γκούσταφ Μάλερ. Ακολουθεί το τρίτο μέρος με ένδειξη Γαλήνια Poco Adagio.

Ακούσαμε το τρίτο μέρος της τέταρτης συμφωνίας του Γκούσταφ Μάλερ. Ακολουθεί το φινάλι για υψήφωνο και ορχήστρα με το lead «Η απουράνια ζωή».

0: τραγουδιού «Η επουράνια ζωή» που αποτελεί το φινάλε της τέταρτης συμφωνίας του Γκούσταφ Μάλερ. Η ποίηση εξυμνεί τις απολαύσεις της μεταθανάτιας παραδεισένιας ζωής, η οποία, σύμφωνα με την κοσμοθεωρία του συνθέτη, είναι ανώτερη από την επίγεια. Σολίστη ήταν η ψήφωνος Χάννα Ελίζαμπετ Μίλα. Τη γερμανική συμφωνική ορχήστρα του Βερολίνου διήθινε ο Κονέλιους Μάιστα από συναυλίες στις 27 Ιουνίου 2025. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάσαμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Κείμενα, παρουσίαση Θόδωρος Λούστας. Τεχνική επιμέλεια Σπύρος Ηλιάδης.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Μουσείο Μαρία Κάλλας στην Αθήνα. Η θρυλική φωνή της παγκόσμιας δίβας της όπερας που άφησε εποχή δίνει πνοή στο νέο μουσείο. Μέσα από τα έργα της, τα αγαπημένα της αντικείμενα, τα κοστούμια της, κείμενα και προσωπογραφίες, το αποτύπωμά της λάμπει και μας μαγνητίζει. Το πρώτο μουσείο αφιερωμένο στην εμβληματική Μαρία Κάλλας είναι γεγονός από τον Δήμο Αθηναίων στην Οδό Μητροπόλεως 44. mariakallasmuseum.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Είναι η ζωντανή εκπομπή του τρίτου προγράμματος και πιο ζωντανή δεν γίνεται, οδηγός ορχήστρας για νέους με τον Νίκο Ξανθούλη. Στην κονσόλα του ήχου και σήμερα ο αγαπητότατος Σπύρος Ηλιάδης. Κυρίες και κύριοι, σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή τον Ηλία Μαλανδρή. Σκηνοθέτης, ερευνητής, από αυτούς τους σκληρά εργαζόμενους της πνευματικής δημιουργίας. Πώς φάνηκε, προλετάριος της διανοητικής εργασίας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο Ξανθούλη.
0: ναι, κάνω ό,τι μπορώ.
1: Πρωτοπόρος μουσικός και συμπαίκτης ναι. Έχουμε συνεργαστεί πάρα πολλές φορές.
0: Είναι αλήθεια. Αλλά γιατί σας τον έχω, κυρίες και κύριοι, εδώ. Διότι έχει ένα υλικό καταπληκτικό σε σχέση με παραστάσεις που έχουν γίνει στο παρελθόν. Εμείς σε αυτές τις δύο εκπομπές, τη σημερινή και την αυριανή, θα ασχοληθούμε με τα επιδαύρια. Και όχι μόνο, γιατί υπάρχουν και κάποια κομμάτια που θα ακούσουμε που σχετίζονται με τα επιδαύρια, αλλά δεν είναι κατευθείαν από τις μουσικές εκεί που γράφηκαν εκεί.
1: Να πούμε για ποιο λόγο γίνεται αυτό, γιατί φέτος είναι 70 χρόνια από την πρώτη επίσημη παράσταση των επιδαύριων, έτσι.
0: Ναι.
1: Που ξεκίνησε μάλλον το θεσμό των επιδαύριων.
0: Το 55 αυτό.
1: 55. Αλλά πριν από τα επιδαύρια, ο θεσμός ξεκίνησε το 56 επισήμως. Πριν από τα επιδαύρια υπήρξαν κάποιες σημαντικές ημερομηνίες, οποίες θα ήθελα να τις αναφέρουμε, για το λόγο ακριβώς ότι πώς φτάσαμε ως το να γίνει ο θεσμός των επιδαύριων και ποιοι ήταν οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι οραματίστηκαν τα επιδαύρια, διότι δυστυχώς στην εποχή μας ξεχνάμε, και δεν είναι κακό, δεν είναι καλό πράγμα να μην έχουμε μνήμη και να μην αποδίδουμε τις τιμές που πρέπει στους ανθρώπους που πρέπει. Πρέπει λοιπόν να πούμε ότι κάποιοι άνθρωποι οραματίστηκαν την αναβίωση του αρχαίου δράματος. Υπήρχε μια κίνηση στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, γιατί γνωρίζουμε, ας πούμε, ότι

0: οι ηθοποιοί, οι μεγάλοι ηθοποιοί που μεσουρανούσαν ας πούμε τότε, φοβόντουσαν το αρχαίο δράμα. Δηλαδή πιο εύκολα ανεβάζανε μια τραγωδία την οποία είχε γράψει ένας Γερμανός βασιζόμενος πάνω στα δικά μας, παρά την ίδια τη δική μας, πώς το λένε, το δικό μας το υλικό. Και από αυτή λοιπόν την πρώτη παράσταση ας πούμε που είχε κάνει η Κοτοπούλη με την Ηλέκτρα του Χόφμενσταλ, έχουμε ένα πάρα πολύ σπάνιο απόσπασμα το οποίο θα ήθελα να ακούσουμε για λίγο.
1: Και μιλάς για το 1908.
0: Ναι, η παράσταση έγινε το 1904. Ξεκίνησε το 1904 και πεζόταν μέχρι το 1908. Για να ακούσουμε λίγο.
2: Την ευκτήτηση που μέσα στα σπίτι τρέφει για να φορτάξει, μελετά στο νου του μια πράξη ανήκουστη. Εξηλωμένος, ήσυχος δείχνεται πως είναι, και με δόλο καλεί στη χώρα του τον αδερφό του να'ρθεί μαζί με τα παιδιά του πάλι, κι αρπάζει και τα σφάζει και τα δυο.
0: Αυτό λοιπόν ήταν ένα πάρα πολύ μικρό απόσπασμα. Επειδή έχουμε πάρα πολύ υλικό, δεν μπορούμε να τα αφήσουμε όλο μέχρι το τέλος. Έτσι μια ιδέα θα παίρνει ο κόσμος από όλα αυτά που θα ακούσουμε. Πάμε στο 1927 και εδώ έχουμε μια άλλη πολύ σημαντική. Πρέπει να πούμε, για να μην το ξεχάσω, ότι η Μαρίκα Κοτοπούλη πρωτοεμφανίστηκε ως Αθηνά στην Ορέστια που έκανε τη μετάφραση ο Γιώργος ο Σωτηριάδης, και από την οποία προκλήθηκαν όλες αυτές τα επεισόδια των όπου τα λέμε σήμερα ως ορεστιακά. Φυσικά η Ηλέκτρα του Χόφμενσταλ είναι πολύ αργότερα. Να μιλήσουμε όμως για τον άνθρωπο που πραγματικά οραματίστηκε τα επιδαύρια και που δεν το ξέρει ο πολλής κόσμος, γιατί όλοι ξέρουν ότι ξεκίνησε αυτή η ιστορία με το Φωτοπολίτη και τον Αλέξη Μινωτή και αυτούς τους ανθρώπους, και τον Δημήτρη Ροντήρη βέβαια, αλλά τον οραματισμό του φεστιβάλ ως φεστιβάλ τον είχε ο Άγγελος Σκελιανός και η Εύα Σκελιανού, οι οποίοι τολμούν για πρώτη φορά να ανεβάσουν αρχαία τραγωδία στο φυσικό χώρο, στο αρχαίο θέατρο των Δελφών, 1927. Και τι κάνουν? Παίρνουν για μουσικό έναν βυζαντινό μουσικό. Έναν μουσικό που έγραφε βυζαντινή μουσική. Και τον βάζουν να γράψει λαϊκή μουσική.
1: Μόνο που δεν γράφει ούτε λαϊκή ούτε βυζαντινή. Γράφει κλασικοτάτη μουσική.
0: Κωνσταντίνος Ψάχος λοιπόν. Θα ακούσουμε ένα πάρα πολύ μικρό απόσπασμα από το 1927.

0: Ένα μικρό λοιπόν απόσπασμα από εκεί, αλλά να πούμε, είπε πολύ σωστά ο Νίκος, και αν θέλεις να με διορθώσεις, γιατί είναι δικιά σου εκπομπή αν δεν κάνω λάθος και έχω πιάσει μονότερμα.
1: Είπε ο Ηλίας Μαλανδρής.
0: Ο Κωνσταντίνος Ψάχος λοιπόν γράφει μια κλασική μουσική, όπως πολύ σωστά λέει ο Νίκος, αλλά η Εύα Σικελιανού δεν είναι ευχαριστημένη.
1: Όχι καθόλου, γιατί περίμενε θα γράψει Βυζαντινή.
0: Και γράφει και εκείνη πάνω σε αυτά τα ίδια κομμάτια Βυζαντινή μουσική. Τελικά βέβαια επικράτησε ο Ψάχος.
1: Ναι.
0: Αλλά θα ήθελα να ακούσουμε από την Εύα της Σικελιανού ένα πάρα πολύ μικρό κομμάτι, το οποίο το ερμηνεύει η Τζένι Τριβάλα.

0: Τζένι Δρυβάλα, μουσική της Εύας Κελιανού.
1: Μουσική της Εύας Κελιανού, είναι πάρα πολύ σπάνιο αυτό το απόσπασμα.
0: Προμηθέας.
1: Προμηθέας, ναι, μιλάμε, είμαστε πάντα στον Προμηθέα και ό,τι έχουμε από τον Προμηθέα είναι από την καταγραφή των αδελφών Γαζιάδη, οι οποίοι κατέγραψαν την παράσταση σε φιλμ. Mm-hmm. Με τέσσερις κάμερες, μάλλον δεν είχαν τέσσερις κάμερες, αλλά με τέσσερις σε τέσσερις διαφορετικές οπτικές γωνίες. Δηλαδή η παράσταση παίχτηκε τέσσερις φορές για να την καταγράψουν.
0: Εξελίχθηκαν τα πράγματα. Το μονοκάμερο ήρθε πρώτα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Όπως είπαμε, επικράτησε ο ψάχος και εδώ είναι μια μεταγραφή στη σύγχρονη εποχή του ενός κομμάτιου από το πρώτο χωρικό.

0: πρώτο χωρικό του Κωνσταντίνου Ψάχου, 1927, Προμηθέας.
1: Από το θέατρο των Δελφών. Και ώρα βέβαια να πάμε στην Επίδαυρο, 1938, με το φως της ημέρας, 11 Σεπτεμβρίου. Ημέρα πολύ σημαδιακή για όλους μας χρόνια αργότερα, αλλά ενώ οι άλλοι εκείνη την ημέρα σκορπούσανε βία, εμείς σκορπίσαμε πνεύμα. Και έχουμε την Ηλέκτρα του Δημήτρη Ροντήρη, όπως σας είπα πριν, με το φως της ημέρας. Η Ηλέκτρα ήταν η Κατίνα Παξινού, κληθεμνήστρα ήταν η Ελένη Παπαδάκη, στην πρώτη της επιδαυριακή και μοναδική επιδαυριακή της παρουσία. Λίγα χρόνια αργότερα θα τη σκοτώσουν. Ο Ρέστης, ο χρόνια αργότερα μόνιμος ο Ρέστης του Εθνικού Θεάτρου, ο Θάνος Κοτσόπουλος.
0: Μουσική.
1: Μουσική βεβαίως του Δημήτρη Μητρόπουλου, η οποία, επειδή δεν μπορούσαν να πάρουν τους μουσικούς στα Κατσάβραχα για να ανέβουν, ήταν ο δρόμος όπως είναι τώρα, όπως καταλαβαίνεις, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Είχαν μόνο ένα τύμπανο το οποίο το έπαιζε ο οδηγός ορχήστρας, ο Γιώργος Λικούδης.
0: Πω, πω.
1: 1938.
2: Ο του ανήπο του δείπνου η φρίκη πονούσε χωρί που τον πιονάτι μου αντικρίσε θάνατο από τον δυο του στα χέρια. Ο πατέρας που μου πήραν και μένα μαζί τη ζωή, που με πρόδωσαν, με έχασαν, που ήθεας τους δώσει ο μεγάλος του Ολύμπου Θεός, πάθη να πάθουν βαρύ πείνα κι ούτε χαρά σαν αγάλια ποτέ να γευτούν τέτοια που έπραξαν έργα.
0: Πες τα, Ηλία Μαλανδρή, πες τι ακούσαμε και μας σηκώθηκε η τρίχα.
1: Ακούσαμε την Κατίνα Παξινού σε μουσική του Δημήτρη Μητρόπουλου, γιατί όπως καταλαβαίνεις και διδασκαλία του Δημήτρη Ροντήρη, όπως αν μπορεί κανείς εύκολα να καταλάβει, η Παξινού τραγουδούσε το ρόλο. Αυτό που γεννάει μέσα από αυτή την ηχογράφηση, που έγινε βέβαια αρκετά χρόνια αργότερα σε ένα δίσκο στη Νέα Υόρκη, όταν έκανε τη μεγάλη καριέρα της στο Hollywood μετά το Όσκαρ, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μια μουσική παρτιτούρα ο λόγος της.
0: Μην ξεχνάς ότι είναι Δημήτρης Ροντήρης. Λοιπόν, η Ασπασία Παπαθανασίου μου είχε δείξει τις σημειώσεις της για το πώς δίδασκε ο Δημήτρης Ροντήρης
1: προσωδιακά
0: τα πάντα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τα πάντα. Mm-hmm. Δηλαδή ήταν όλα τόσο μετρημένα. Έλεγε ο συγχωρημένος ο Κώστας ο Γεωργουσόπουλος, θα γιόρταζε σήμερα, ότι ο Ροντήρης δεν άντεχε να παρακολουθεί την παράσταση στο Ηρώδιο, στην Επίδαυρο. Έφευγε, περπατούσε και έλεγε όλους τους ρόλους και γυρνούσε πίσω. Και αν έφευγαν πάνω από ένα λεπτό, γινόταν ο χαμός. Λοιπόν, τι είναι το επόμενο που ακούμε?
1: Και τώρα μπαίνει πια κανονικά και η μουσική, η ας πούμε λαϊκή μουσική, στο λαϊκό αυτό θέατρο, γιατί θα πρέπει να πούμε ότι, επειδή ακούμε πάρα πολλά λόγια για το θέατρο της Επιδαύρου, πόσο ιερός χώρος είναι και τα σχετικά, θα πρέπει να ξέρουν οι ακροατές ότι το θέατρο της Επιδαύρου χτίστηκε από τον αρχιτέκτονα Πολύκλητο 100 χρόνια μετά τον θάνατο του τελευταίου από τους τραγικούς. Δεν μιλάμε δηλαδή για τον Εσχύλο, τον Σοφοκλή και τον Ευρυπίδη, αλλά τον εγγονό του Ευρυπίδη. Και 100 χρόνια μετά το θάνατο του εγγονού του Ευρυπίδη. Λοιπόν, το θέατρο της Επιδαύρου, αν μου πεις ότι το θέατρο του Διονύσου είναι ένα ιερό θέατρο, είναι, γιατί παίχτηκαν εκεί οι τραγωδίες των τριών τραγικών μας.
0: Όχι σε αυτό, δηλαδή... επικαλυμμένο από τα... Ούτε τότε το είχαν με μάρμαρα.
1: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Πάνω σε ήταν ξύλινα.
0: Σε ξύλινα.
1: Καθίσματα, ναι. Πολύ αργότερα έγιναν αυτά. Δεν θέλω να πω λοιπόν ότι δεν είναι ιερός ο χώρος Επιδαύρου. Δεν θεωρώ όμως το θέατρο ιερό. Θεωρώ το θεσμό ιερό των Επιδαυρίων. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι που πάλεψαν για να φτιάξουν αυτό το χώρο και αυτόν τον θεσμό και να γίνει γνωστό σε όλο τον κόσμο, αυτοί είναι που αξίζουν τα μεγάλα συγχαρητήρια. Σίγουρα το θέατρο της Επιδαύρου είναι το ωραιότερο θέατρο, ίσως και καλύτερα σωζόμενο θέατρο στον κόσμο. Όχι το μεγαλύτερο, το μεγαλύτερο είναι της Εφέσου, είναι διπλό από το θέατρο της Επιδαύρου. Πάμε όμως στο 1956. Μύδια του Ευρυπίδη. Πάλι η Κατίνα Παξινού παίζει τον μεγάλο ρόλο, τον ρόλο της Μύδιας. Η σκηνοθεσία εδώ τώρα είναι του Αλέξη Μινωτή, γιατί έχει έρθει στο Εθνικό Θέατρο Εμίλιος Χουρμούζιος και έχει φύγει από τη διεύθυνση του θέατρου ο Δημήτρης Ροντήρης. Θα περάσουν αρκετά χρόνια για να γίνει μετά αυτή η σύζευξη σε αυτό που λέγαμε gentleman's agreement ανάμεσα σε αυτούς τους δύο άντρες, οι οποίοι εκείνη την εποχή μισιούνταν θανάσιμα. 1956 λοιπόν, και η έλευση του Μάνου Χατζηδάκη στην Επίδαυρο με αυτό το κλασικό τραγούδι. Η στίχη του Παντελή Πρεβελάκη, η μετάφραση δηλαδή του Παντελή Πρεβελάκη.

0: Έρωτα εσύ, Χατζηδάκης, Δημήτρης Ψαριανός.
1: Ναι, είναι από την ηχογράφηση του «Ο Μεγάλος Ερωτικός».
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Από τη Μύδια.
1: Ναι, από τη Μύδια. Και στη Μύδια να παραμείνουμε, και μια και βάλαμε Χατζηδάκη, να κάνουμε μια μικρή παράβαση, ας πούμε, να το πούμε κάπως έτσι.
0: Θεατρική παράβαση,
1: ναι. Και να πάμε στον έτερο μεγάλο συνθέτη, τον Μίκητο Θοδωράκη, ο οποίος οραματίστηκε να δει τις αρχαίες τραγωδίες μέσα από τη λυρική τους μουσική έκφανση, ας πούμε. Εδώ λοιπόν βρισκόμαστε αρκετά μακριά από την Επίδαυρο, αλλά ήρθε η παράσταση μετά από χρόνια. Είμαστε στον Μπιλμπάο, 1991, Μύδια πάλι, και η μουσική Μίκη Θοδωράκη.
0: Κατερίνα Οικονόμου τραγουδάει, σκηνοθεσία Σπύρου
1: Ευαγγελάτου.

0: Κυρίες και κύριοι, δυστυχώς επειδή διαφωνήσαμε εδώ πέρα με τον Ηλία Μαλανδρή, εγώ θέλω να συνεχιστεί το κομμάτι. Ο Ηλίας Μαλανδρής λέει δεν θα τα προλάβουμε όλα. Ο Πανδαμάτορ μας κυνηγάει και κυρίως αυτόν τον κυνηγάει γιατί έχει φέρει πάρα πολύ υλικό. Τι να κάνω, πρέπει να υποκύψω. Ήταν Μίκης Θεοδωράκης από τη Μίδια που ανέβηκε το 1991 στο Μπιλμπάο. Η Καταρίνα Οικονόμου τραγούδησε από τη Μίδια. Πρέπει να τα σκοτώσω. Σκηνοθεσία Σπύρου Ευαγγελάτου.
1: Και να γυρίσουμε χρόνια πίσω στην έναρξη των επιδαυρίων 1955-1956 σε επανάληψη. Η μουσική εδώ πέρα του Δημήτρη Μητρόπουλου, Υπόλυτος του Ευρυπίδη με την Έλσα Βεργή, τον Αλέκο Αλεξανδράκη στην πρώτη του παρουσίαση στην Επίδαυρο, τον Νίκο Χατζίσκο, τον Θάνο Κοτσόπουλο και βέβαια η σκηνοθεσία του μεγάλου Δημήτρη Ροντήρη.

0: Δημήτρης Ροντήρης, η σκηνοθεσία.
1: Μια μικρή ιδέα, βεβαίως.
0: Μια μικρή ιδέα. Μητρόπουλος, Δημήτρης Μητρόπουλος η μουσική.
1: Ναι, ναι, ναι. Και να πάμε στην έλευση του Αριστοφάνη, πρώτη παράσταση. Όχι, κάνω λάθος, δεν είναι πρώτη παράσταση. Είναι αρκετά χρόνια αργότερα το τραγούδι που θα ακούσουμε. Μετά στη συνέχεια θα ακούσουμε και την πρώτη παράσταση που έγινε στην Επίδαυρο. Εδώ πέρα λοιπόν βρισκόμαστε στην παράσταση των Ορνήθων, Θέατρο Τέχνης, Καρόλου Κούν, Ηρώδιο, 1959. Έγινε βεβαίως το μεγάλο σκάνδαλο γιατί η παράσταση δεν ήταν έτοιμη, αλλά η μουσική έμεινε θρυλική. Και η παράσταση αργότερα ξανά.
0: Η Κίκνη.
2: Έτσι θα εκεί κνητιώτιώτιξ με συμφώνω αχωτιώτιξ

0: Τι ερμηνεία, Θεέ μου, αυτός ο Γιώργος Μούτσιος από τους Όρνηθες, η Κίκνη του Μάνου Χατζηδάκη.
1: Μετά το τραγούδισε και ο Σπύρος ο Σακάς εξαιρετικά και ο Μάριος ο Φραγκούλης τελευταία.
0: Τι σπουδαία παράσταση.
1: Ο Δώρος ο Δημοσθένους. Ναι, ναι, βέβαια. Αλλά δεν ξεκίνησε. Ξεκίνησε ως ένα σκάνδαλο, έτσι.
0: Σκάνδαλο.
1: Βέβαια. Και μάλιστα όταν πρωτοπαίχτηκε στο Ηρώδιο αυτή η παράσταση, απαγορεύτηκε. Κατέβηκε πριν τελειώσει. Ήταν υπουργός παιδείας ο Κωνσταντίνος ο Τσάτσος και μόλις βγήκε, είχε τότε ο Κούν είχε βάλει έναν παπά μέσα, κλήρος δηλαδή, πάνω στη σκηνή, οι θεατές ούρλιαξαν και πετάξανε διάφορα στη σκηνή και κατέβηκε η παράσταση.
0: Αυτό ήταν το πρόβλημα μόνο.
1: Την επόμενη μέρα δεν... Όχι, κοίταξε, ο ίδιος ο Κούν χρόνια αργότερα έλεγε ότι η παράσταση δεν ήταν έτοιμη. Οι ηθοποιοί δεν ξεχνούσαν τα λόγια τους. Δεν ήταν αυτό το όραμά του για την παράσταση αυτή. Αυτή την ξαναδούλεψε μετά. Και την ξαναδούλεψε, δεν ξεκίνησε από εδώ η πορεία της, η μεγάλη πορεία της. Ξεκίνησε από το εξωτερικό. Πήρε το βραβείο του Φεστιβάλ των Εθνών και γύρισε πια εδώ ως ένας μύθος. Και παίχτηκε μετά
0: και συνεχίζει ξανά, να
1: και
0: είναι
1: συνεχίζεται
0: μύθος.
1: Να είναι μύθος ακριβώς. Παίχτηκε 4 φορές στην Επίδαυρο τα νεότερα χρόνια, μετά δηλαδή από το 1974 που μπήκε το θέατρο τέχνης στην Επίδαυρο. Γιατί τα πρώτα χρόνια την Επίδαυρο τη μονοπολούσε το Εθνικό Θέατρο. Έτσι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
0: Να πούμε όμως ότι είναι ο Ηλίας Μαλανδρής εδώ μαζί μας, ζωντανά στο στούντιο του τρίτου προγράμματος. Μιλάμε για μουσικές της Επιδαύρου και πάμε για Ιφηγένεια εν Ταύρης.
1: Ιφηγένεια εν Ταύρης, ένα υπέροχο τραγούδι. Νομίζω ότι είναι από τα διαμάντια που έχουν γραφτεί για αυτό το χώρο. Γιατί ένα περίεργο πράγμα, ας πούμε, πολλοί νομίζουν ότι α, εντάξει, είναι κάτι βαρύ τώρα οι μουσικές για την Επίδαυρο κτλ. Και όμως από αυτά τα τραγούδια έχουν βγει και σουξέ ακόμα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι, ναι, πολύ σωστά.
1: Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα έναν εξαιρετικό μουσικό, έχει γράψει πάρα πολλά τραγούδια και τραγούδια και μουσικές για τα Επιδαύρια. Είναι ο Χρήστος ο Λεοντής. Η παράσταση σε σκηνοθεσία του Γιώργου του Θεοδοσιάδη από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Και Αλκιώνα Θαλασσοπούλη μου. Εδώ το ακούμε με την Ιωάννα Φόρτη.

0: Χρήστος Λεοντής.
1: Ναι, από... ναι, είναι όταν έχουν μπει οι μελωδιστές πια στην Επίδαυρο, έτσι.
0: Ναι.
1: Στα Επιδαύρια. Και ένας άλλος μελωδιστής επίσης για τη συνέχεια, αρκετά χρόνια βέβαια αργότερα, το 2002, σε μια παράσταση που έκανε ο Σπύρος ο Ευαγγελάτος, ο πάντα ανήσυχος αυτός άνθρωπος, σκηνοθέτης και μελετητής, πάνω σε ένα έργο που δεν υπήρχε, δηλαδή ένα έργο που έχει διασωθεί αποσπασματικά, την Υψηπύλη, έγινε μια συμπλήρωση από τον Τάσο το Ρούσο, και ο Δημήτρης ο Μαραγκόπουλος έγραψε ένα νανούρισμα, το οποίο στην παράσταση έλεγε η σύζυγος του Σπύρου του Ευαγγελάτου, ηθοποιός και αυτή δυστυχώς αδικοχαμένη, η Λίδα Ιτασοπούλου.

0: Δημήτρης Μαραγκόπουλος.
1: Είναι και δικό σας παιδί εδώ του τρίτου προγράμματος ο Μαραγκόπουλος. Είχε κάνει τις μουσικές, κάποιες από τις μουσικές.
0: Λιλιπούπολη. Ο Δημήτρης Μαραγκόπουλος τον είχα παρουσιάσει πριν από λίγο καιρό, ναι, με έργα καταπληκτικά, τα οποία δεν ήξερα καν ότι υπάρχουν.
1: Εδώ πρωταγωνιστούσε σε αυτή την παράσταση μουσική του, με εξαιρετική μουσική. Και άλλη μία τραγουδίστρια, η οποία όμως εδώ εμφανίζεται και ως συνθέτης, έτσι, σε στίχους της Μπέτης Κομνηνού, Εκάβη, του Ευρυπίδη βέβαια η στίχη, η μετάφραση της Μπέτης Κομνηνού, «Ποτέ δεν μπήκα σε καράβι».
0: Ναι, Βενετσάν.

0: ήταν η συγκλονιστική Νένα Βενετσάνου στη συγκλονιστική ερμηνεία, στο συγκλονιστικό κομμάτι που έγραψε για την Εκάβη, ποτέ δεν μπήκα σε καράβι. Ο Ηλίας Μπαλανδρής μαζί μας σήμερα, μιλάμε για επιδαύριες μουσικές.
1: Επιδαύριες μουσικές, τις οποίες τις υποστήριξαν μεγάλες και μεγάλοι ηθοποιοί. Πρέπει να το πούμε αυτό.
0: Και τραγουδιστές.
1: Και τραγουδιστές, ναι, αλλά μιλάω και κυρίως για τους ηθοποιούς, ας πούμε. Η Κατίνα Παξινού ήταν ένα μουσικό όργανο, η φωνή της. Η Άννα Ισινοδυνού. Και εδώ θα σταθούμε για την επόμενη, για το επόμενο σπάνιο ηχογράφημα, όπου βλέπουμε τον Αλέξο Λωμό στην μπακέτα, ας πούμε, του σκηνοθέτη, να φέρνει στην επίδαυρο έναν υπερμοντέρνο, εκείνη την εποχή βεβαίως, μουσικό, το Βασίλη Τενίδη, και να ανεβάζουν μια άλλη εκδοχή της προηγούμενης τεράστιας επιτυχίας της, της Αντιγόνης. Εκείνη ήταν 1956 με τον, πώς το λένε, Αλέξη Μινωτή σκηνοθέτη, και ρεκόρ, ας πούμε, κόσμου προσέλευση σκηνού στην επίδαυρο. Δεν μπορούσαν οι θεατές, δεν μπορούσαν οι ηθοποί να παίξουν στην ορχήστρα και παίξανε στο προσκήνιο. Γιατί ήταν κόσμος κάτω και δεν μπορούσαν να παίξουν. Δεν έχει ξεπεραστεί αυτό. Λοιπόν, εδώ όμως είμαστε λίγα χρόνια αργότερα, 1961, Αντιγόνη, και ακούμε την ίδια τη Συνοδυνού.
2: Ούτε κάτω από την γη συγκάτοικησαμε, ούτε με πεθαμένους, ούτε με ζωντανούς.
3: Μα ως τα κρόκορφα του θράσους προχωρώντας, στο ψηλό θρονί της δίκης σκόνταψες φωνή.
4: Και πληρώνεις κάποιο κρίμα, κόρη πατρικό.
5: Μ' άνοιξες την έγνοια τη πικρότατή μου, αντρισόργο το καημό μου για τη μοίρα του πατέρα μου και για τη μοίρα των κλεινών λαβδακιδών. Μαύρος της μάνας μου ο γαμός, αχ, με τη

0: γιους γονιούς οι μαύροι έχω γεννηθεί. Που οι καταραμένοι τώρα πάω να τους βρω. Έτσι ανήφαντροι να κάθομαι μαζί τους. Αχ, αδερφέ μου αγαπημένε. Έκανες γάμο του θανάτου.
1: Δεν απαγγέλει. Δεν παίζει, τραγουδάει. Ανά συνοδεινού.
2: Ναι. Θέλουμε λίγο να συνέλθουμε, από αυτό. Λοιπόν, ένας από τους επίσης πάρα πολύ μεγάλους μουσικούς, όπως είπαμε, δεν μπορούμε να τους αναφέρουμε όλους. Θέλω να μου κάνεις άλλες 4-5-6 εκπομπές για να μπορέσουν να αναφερθούν όλοι αυτοί οι τεράστιοι μουσικοί. Ο Μενέλαος Παλάντιος, ένα μικρό κομμάτι από τον Ίωνα.

0: Ίων.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σε μουσική του Μενέλαου Παλάντιου.
1: Ξέρεις, το ξέρεις ότι έχω φάει χαστούκι από το.
0: Από το Μενέλαου Παλάντιου. Ναι, ναι. Θα σ' αγαπούσε, δεν γίνεται.
1: Στο Δύο Αθηνών, ο οποίος είχε κάτι τεράστια χέρια.
0: Ναι, ξέρω καλά.
1: Είχα καθυστερήσει ένα μάθημα τέλος πάντων και κάπου έβαλα τις φωνές. Και μου έβαλε τις φωνές τέλος πάντων και κάπου αντιμίλησα κι εγώ. Οπότε την έφαγα κανονικότατα.
0: Α, κανονικότατα.
1: Και ήταν χαστούκι και σφαλιάρα ταυτόχρονα. Τεράστια τα χέρια του.
0: Λοιπόν, μια φορά.
1: Τεράστιος μουσικός όμως.
0: Ναι. Αυτές τις μουσικές, θυμάμαι και τον Ιώνα,
1: ναι,
0: τα είχαμε παίξει στο Μέγαρο με διευθυντή της ορχήστρας τον Θόδωρο Αντωνίου. Είχε μαζέψει διάφορες μουσικές και ένα μεγάλο κομμάτι ήταν από τα επιδαύρια του Μενέλαου Παλάντιου. Μου είπε λοιπόν μετά, είχαμε μάθημα μετά από λίγες μέρες, του λέω, δάσκαλε, πώς σας φάνηκε? Μου λέει, τι να σου πω βρε παιδί μου, αυτές οι μουσικές έχουν νόημα όταν παίζονται εκεί,
1: εκεί.
0: Για το χρόνο, το σημείο, το θέατρο, τον τόπο για τον οποίο γράφτηκαν. Αλλιώς μέσα σε ένα άλλο περιβάλλον τι νόημα έχουν? Και πόσο αλήθεια είναι αυτό?
1: Ναι, είναι αυτό που έλεγε και ο Χατζηδάκης για το Ποτέ την Κυριακή, για τα παιδιά του Πειραιά. Ότι γράφτηκε για τη συγκεκριμένη ταινία, το ότι επιτυχία έκανε μετά από αυτό δεν με αφορά.
0: Ναι.
1: Να πάμε στην πρώτη παράσταση 1960 που εμφανίζεται ο Μίκης Θοδωράκης στην Επίδαυρο, Φίνισες, σκηνοθεσία του Αλέξη του Μινωτή, εκείνος τον καλεί. Ένα πολύ μικρό απόσπασμα.
2: Το 1960 ο Μίκης Θοδωράκης γράφει την μουσική στην τραγωδία του Ευρυπίδη, Φίνισες. Πρώτη παράσταση, Εθνικό Θέατρο, Επίδαυρος, 2 Ιουλίου 1960. Μετάφραση Γεράσιμου Σπαταλά. Σκηνοθεσία Αλέξη Μινωτή. Στο ρόλο της Ιωκάστης η Κατίνα Παξινού. Η ηχογράφηση που θα ακούσουμε είναι με την Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ και διευθύνει ο Αλέξανδρος Σημεωνίδης.

0: Φίνισσας, Μίκη Θεοδωράκη. Έτσι,
1: ακριβώς, 1960. Η πρώτη εμφάνιση του Θεοδωράκη.
0: Ηχογράφηση πρέπει να είναι της δεκαετίας του 80 για να διευθύνει ο Αλέκος Σημεωνίδης. Ναι. Μεγάλες μου και θυμάμαι, ξέρεις, ο Κώστας ο Γιωργουσόπουλος μου λέγε μια φορά ότι όταν εμφανίστηκε ο Μίκης Θεοδωράκης στην Επίδαυρο Συνθέτης, έβρισκε λύσεις οι οποίες ήταν συγκλονιστικές. Παραδείγματος χάρη τους έβαζε να λίγο σε στυλ νταντά, ο καθένας να τραγουδάει όπως να είναι, αλλά που γίνονταν συγκλονιστικό μέσα στο πλαίσιο
1: το πάντρεμα που έκανε.
0: Ναι.
1: Ήχων. Ναι, ναι. Και ο Μίκης πάντα την ξεχώριζε αυτή την πρώτη του παράσταση, ας πούμε. Φαίνεται ότι τον ενδιέφερε πάρα πολύ. Ούτως ή άλλως τον ενδιέφερε πάρα πολύ το αρχαίο δράμα. Το ξέρουμε και από τις όπερες που έγραψε μετά και από τις δεκάδες μουσικές τραγωδιών. Ας πούμε, μια εξαιρετική δουλειά του ήταν η Ορέστια του Σπύρου του Ευαγγελάτου. Όλοι και οι τρεις τραγωδίες. Ναι. Αλλά να πάμε προς το τέλος, ας πούμε, της πρώτης εκπομπής, γιατί έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και αυτά και αργότερα, με το 1986, όπου είναι η πρώτη παράσταση που εμφανίζεται μια, ας πούμε, ένα λαϊκό είδωλο, η Αλίκη Βουγιουκλάκη στην Επίδαυρο, και ο Μάνος Χατζηδάκης ειδικά για αυτή την παράσταση της γράφει ένα έξτρα τραγούδι, περισσότερο, δηλαδή παραπάνω από τα τραγούδια που είχαν γραφτεί για τη Λυσιστράτη που είχε ανεβάσει το 56 στην Επίδαυρο, στη σκηνοθεσία του Σολομού. Πάλι εδώ είναι ο Σολομός σκηνοθεσία, και είναι ένα τραγούδι σπάνιο, δεν υπάρχει, είναι «Ο γλυκοαίματος έρωτας».
2: Μη δηλιάζεις! Μη δηλιάζεις!
3: Δεν δηλιάζω! Δεν δηλιάζω!

κόρες μας, μες στα κορμιά μας, και τους άντρες οπλίσουν με πόθο γερό.

0: ζυμάχες.
1: Οι ζυμάχες, που θα κάνετε τι?
0: Που θα βάλουμε εσάς στο σωστό της ειρήνης στον δρόμο.
1: Και...
2: Αυτό, ένα μικρό απόσπασμα ήταν. Ένα αριστούργημα όμως έγραψε το 86, έτσι.
3: Και πριν από το 86 αριστούργημα καλά, ναι, έγραφε.
2: Α, τώρα θα θυμηθώ τώρα κάτι που θα σας πω λοιπόν, μια ιστορία που μου την έχει πει ο Γιάννης ο Σαμψιάρης, ο οποίος έπαιζε στην παράσταση. Κάποια στιγμή μέσα στα... για να τους κάνει έτσι λίγο πλάκα ας πούμε, να τους τρολάρει όπως λέμε σήμερα, είχε κάτσει στο πιάνο ο Γιάννης και έπαιξε το νιάου νιάου βρεγατούλα. Και λέει ο Χατζηδάκης, πόσο το έχω πληρώσει αυτό το τραγούδι, και του λέει η Αλίκη, ναι αλλά και πόσο το έχεις πληρωθεί μάνα μου.
3: Το επόμενο.
2: Το επόμενο λοιπόν είναι μια κάτι που παρουσιάζεται για πρώτη φορά. Το έχουμε βρει μέσα στα αρχεία της Μεγάλης της Άννας Συνοδεινού και νομίζω ότι είναι ένα καλό κλείσιμο της πρώτης εκπομπής. Είναι από τις Εκκλησιάζουσες 1993, επίδαυρος, και της γράφει μουσική ο Σταύρος Ξαρχάκος και η Συνοδεινού τραγουδάει.

0: Λοιπόν, ακούσαμε λοιπόν την Άννα Συνοδεινού, όπως είπε το τραγούδι, και τώρα θα κάνουμε έτσι λίγο κάτι σπάνιο, να ακούσουμε τον Σταύρο τον Ξαρχάκο να της το διδάσκει το τραγούδι αυτό. Πριν το τέλος λοιπόν, νομίζω ότι θα τελειώσουμε με αυτό και είναι ο καλύτερος τρόπος για το πρώτο μέρος της εκπομπής.
1: Σελίδα 200, το τραγούδι της Πραξαγόρα.

0: Και έτσι πρέπει τώρα να κάνεις αποφώνηση πια. Αν και δεν έχουμε πει πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλές παραλήψεις.
1: Αλλά ήταν ο Σταύρος Ξαρχάκος, ο τραγουδός του τραγούδι της Πραξαγόρας, ο ίδιος. Κυρίες και κύριοι, η εκπομπή μας για σήμερα με τις επιδαύριες μουσικές έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστούμε πρώτα τον Ηλία Μαλανδρή που τις έφερε και τις σχολίασε.
0: Και εγώ ευχαριστώ τον Νίκο Ξανθούλη που με άφησε να το κάνω.
1: Και η εκπομπή Οδηγός Ορχήστρας για νέους με τον Νίκο Ξανθούλη που ακούσατε πριν από λίγο. Ευχαριστεί τον Σπύρο Ηλιάδη για την υπέροχη φροντίδα του ήχου και σας χαιρετάει μέχρι αύριο. Γεια σας.
2: Κλασικά τρίτο.
3: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάν Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιαν Γι Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Ο συνθέτης της εβδομάδας. Ιγκόρ Στραβίνσκι, 1882-1971. Στην άγνωστη πλευρά του έργου του. Μια παραγωγή του Μάρκου Μωυσίδη για το τρίτο πρόγραμμα.

Γεια σας. Θα ξεκινήσω τη σημερινή τέταρτη εκπομπή του αφιερώματος στην άγνωστη πλευρά του έργου του Ιγκόρ Στραβίνσκι από την εκπομπή του τρίτου συνθέτης της εβδομάδας πίσω στα 1928. Κατά τη διάρκεια των ετών της συνεργασίας του με το θείασο του Ντιάγκηλεφ, ο Στραβίνσκι δημιούργησε τα τρία περίφημα μπαλέτα του που του έφεραν παγκόσμια φήμη, μεταξύ των οποίων βέβαια ο Πετρούσκα και η Ερωτελεστία της Άνοιξης. Κατόπιν ο συνθέτης αλλάζει πορεία και στρέφεται, αν όχι δημιουργεί, το κίνημα του νεοκλασικισμού. Το 1928 γράφει τις τέσσερις σπουδές για ορχήστρα, οι οποίες είναι μια συλλογή προηγούμενων έργων, εδώ δουλεμένων για ορχήστρα. Αυτά τα έργα είναι τα τρία κομμάτια για κουαρτέτο εγχόρδων του 14 και η Etude για πιανόλα του 1921. Τα μέρη τοποθετήθηκαν με αυτή τη σειρά, αλλά όλοι οι τίτλοι άλλαξαν. Όμως εδώ βέβαια μπορεί εύκολα κανείς να ακούσει μέρη από ήχους του Πετρούσκα, αλλά και της ιστορίας του στρατιώτη. Οι τέσσερις σπουδές για ορχήστρα έκαναν πρεμιέρα στο Βερολίνο το 1930 από τον Ernest Ansermet και αναθεωρήθηκαν αργότερα το 1952. Με το έργο αυτό θα ξεκινήσω σήμερα. Τα τέσσερα μέρη, Dance, Moderato, Excentrique, Con Moto, Cantique, Largo, Madriti, Allegro, Con Moto. Τέσσερις λοιπόν Etudes για ορχήστρα, την Συμφωνική Ορχήστρα του Σικάγο, διευθύνει ο Pierre Boulez.

Η σημερινή τέταρτη εκπομπή του αφιερώματος στην άγνωστη πλευρά του έργου του Ιγκόρ Στραβίνσκι από την εκπομπή του τρίτου ως συνθέτης της εβδομάδας ξεκίνησε με τις τέσσερις σπουδές για ορχήστρα που ακούσατε από την Συμφωνική του Σικάγο υπό τη διεύθυνση του Πιέρ Μπουλέζ. Οι καλλιτεχνικές συμπάθειες του Στραβίνσκι κυμαίνονταν από τον Μπαχ έως τον Μπουλέζ, από την ρώσικη γαμήλια τελετή μέχρι το γαλλικό μοντερνίστικο στυλ και τους έντονους ρυθμούς της jazz. Το έργο του εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά επίκαιρο βέβαια και στις μέρες μας και θα έλεγα σε ένα μέρος του αξεπέραστο. Ήταν αυτός που κατάφερε να διανύσει σχεδόν ολόκληρο τον 20ο αιώνα ενώ φορούσε διαφορετικές μάσκες και στυλ για να παραμείνει πιστός στον εαυτό του. Ένα μικρό έργο ευχάριστο, ανάλαφρο και ζωντανό στο ύφος, σχεδόν ενός divertimento, θα συνεχίσει τη σημερινή εκπομπή. Γραμμένο το 1946 και αυτό για την ορχήστρα δωματίου της Βασιλείας και το διευθυντή της Παουλ Ζάχερ. Έναν άνθρωπο που βοήθησε με όλες του τις δυνάμεις για την παραγωγή και προώθηση καινούριων έργων. Το μικρό λοιπόν, κοντσέρτο σερέ για ορχήστρα εγχόρδων. Κοντσέρτο της Βασιλείας είναι γνωστό. Παίζουν τα έγχορδα της ορχήστρας της Στοκχόλμης υπό τη διεύθυνση του Εσα-Πέκα Σάλονεν.

Ήταν το μικρό κοντσέρτο σε ρε, κοντσέρτο της Βασιλείας για ορχήστρα εγχόρδων που ακούσατε από τα έγχορδα της ορχήστρας της Στοκχόλμης υπό τη διεύθυνση του Έσα Πέκα Σάλωνεν και είναι η εκπομπή του τρίτου προγράμματος, ο συνθέτης της εβδομάδας που αυτό το πενθήμερο αφιερώνεται στην σχετικά άγνωστη πλευρά των έργων του Ιγκόρ Στραβίνσκι. Ο Στραβίνσκι παντρεύτηκε δύο φορές, το 1906 την Εκατερίνα Νοζένκο, την ξαδέλφη του, και από το γάμο αυτό γεννήθηκαν τέσσερα παιδιά. Η γυναίκα του και η κόρη του Λουντμίλα πέθαναν από φυματίωση. Ο Στραβίνσκι προσβλήθηκε και αυτός από φυματίωση, αλλά κατάφερε να αντιμετωπίσει την ασθένεια. Το 1940 παντρεύτηκε για δεύτερη φορά την Βέρα Ντεμπός, καλλιτέχνηδα και ηθοποιό. Λέγεται πως ήταν ένας από τους πιο μορφωμένους συνθέτες του αιώνα. Διέθετε ζωηρό, γρήγορο μυαλό και γι' αυτό μπορούσε να δουλεύει 18 ώρες χωρίς διάλειμμα. Σε ηλικία, λένε, 75 ετών, η εργάσιμη ημέρα του ήταν 10 ώρες. Πριν από το μεσημεριανό γεύμα, 4 με 5 ώρες σύνθεσης, ενώ το απόγευμα άλλες τόσες σε εργασίες επάνω σε διάφορες παρτιτούρες. Έκανε φίλους διάσημους ανθρώπους όπως ο Ντεμπιούσι, ο Ραβέλ, ο Προύστ, ο Πικάσο, ο Τσάρλι Τσάπλιν, η Κοκό Σανέλ, ο Σατί, ο Walt Disney, ενώ μιλούσε 4 γλώσσες και έγραφε σε 7. Γερμανικά, αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, εβραϊκά, λατινικά και ρώσικα. Όχι λίγες. Έρχομαι τώρα σε ένα μικρό έργο, το κοντσερτίνο για κουαρτέτο εγχόρδων, το οποίο θα ακούσετε από μέλη του συνόλου Ensemble Intercontemporain υπό τη διεύθυνση του Pierre Boulez.

Ήταν το κοντσερτίνο για κουαρτέτο εγχόρδων που ακούσατε από μέλη του συνόλου Ensemble Intercontemporain υπό τη διεύθυνση του Πιέρ Μπουλέζ και είναι η εκπομπή του τρίτου προγράμματος ο συνθέτης της εβδομάδας που αυτό το πενθήμερο αφιερώνεται στην άγνωστη πλευρά του έργου του Ιγκόρ Στραβίνσκι. Το φαινόμενο της μουσικής, έλεγε ο Στραβίνσκι, μας δίνεται αποκλειστικά και μόνο για να βάλουμε τάξη σε όλα όσα υπάρχουν, συμπεριλαμβανομένης πρώτα απ' όλα τις σχέσεις μεταξύ ανθρώπου και χρόνου. Τα χαρακτηριστικά του χαρακτήρα του άφησαν αποτύπωμα στο έργο του, για παράδειγμα, οι επαγγελματικές ιδιότητες της ακρίβειας, της προνοητικότητας και της χρονομετρικής διέσθησης. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Στραβίνσκι ονομάστηκε συνθέτης χρονομέτρης, συνθέτης μηχανικός και ο φίλος του Ζαν Κοκτό διαβεβαίωσε ότι ο χώρος εργασίας αυτού του ανθρώπου μοιάζει με ένα καλά οργανωμένο χειρουργικό τραπέζι. Και έρχομαι τώρα στο τελευταίο μέρος της εκπομπής για να σας παρουσιάσω το έργο «Canticum Sacrum ad honorem Sancti Marci». Έργο για δύο σολοφωνές, ορχήστρα και χοροδία, που θα ακούσετε από την χοροδία του Καθεδρικού Ναού του Χριστού, σολίστ, και το ensemble Philip Jones υπό τη διεύθυνση του Simon Preston. Πρώτα μέρη και επανέρχομαι.

Ακούσατε πρώτα μέρη του έργου Canticum Sacrum του Igor Stravinsky, συνθέτη αυτής της εβδομάδας, έργο που θα καλύψει το τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού του στη Ρώμη, προκειμένου να παρακολουθήσει την ευρωπαϊκή πρεμιέρα του έργου In Memoriam Dylan Thomas, έγινε η πρόταση στον Stravinsky να συνθέσει ένα έργο προς τιμή του Αγίου Μάρκου, του προστάτη βέβαια Αγίου της Βενετίας. Ως αποτέλεσμα αυτού έγιναν πειράματα σε αρκετές εκκλησίες της πόλης προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακουστικές τους ιδιότητες. Η προκύπτουσα σχέση μεταξύ του Canticum Sacrum, το οποίο γράφτηκε το 1955, και της εκκλησίας του Αγίου Μάρκου είναι σχεδόν απόλυτη. Τα πέντε μέρη του έργου του Stravinsky αντιπροσωπεύουν τους πέντε τρούλους του ναού. Ο Άγιος Μάρκος ήταν αρχικά ρωμαϊκή βασιλική, αλλά έχει μεταγενέστερα στρώματα βυζαντινού και γοτθικού σχεδιασμού και ως εκ τούτου έχει στενές σχέσεις με την αρχιτεκτονική της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Τα μέρη λοιπόν στο έργο του Stravinsky είναι διατεταγμένα με τον ίδιο τρόπο που είναι ο κεντρικός ναός και η τρούλη της βασιλικής του Αγίου Μάρκου. Ο κεντρικός είναι ο πιο σημαντικός και οι άλλοι είναι διατεταγμένοι γύρω του. Ο πρώτος σχετίζεται με τον πέμπτο και ο δεύτερος με τον τέταρτο. Πολύ πιο λεπτομερείς έρευνες έχουν γίνει σχετικά και με τον τυπικό συμβολισμό του έργου του Stravinsky, συμβολισμό τόσο των λέξεων όσο και των αριθμών. Μερικά ακόμη μέρη από το Canticum Sacrum του Igor Stravinsky, συνθέτη αυτής της εβδομάδας.

στο τελευταίο μέρος της σημερινής τέταρτης εκπομπής του αφιερώματος στην άγνωστη πλευρά του έργου του Ιγκορ Στραβίνσκι από την εκπομπή του τρίτου ως συνθέτης της εβδομάδας. Ακούτε το έργο «Canticum Sacrum» από την χοροδία του Καθεδρικού Ναού του Χριστού και το οργανικό σύνολο Philip Jones υπό τη διεύθυνση του Simon Preston. Το θέμα του «Canticum Sacrum» είναι η τιμή της ζωής και του έργου του Αγίου Μάρκου και υπάρχει μια αφιέρωση η οποία λέει «Η πόλη της Βενετίας υμνεί τον Άγιο προϊστάμενο Απόστολο και ευλογημένο Μάρκο». Και η αφιέρωση αυτή στην πραγματικότητα ψάλλεται ως εισαγωγή από τον τενόρο και τον βαρύτονο, συνοδευόμενη από δύο τρομπόνια, μια παρτιτούρα που αναπόφευκτα θυμίζει τον Ντίλαν Τόμας του προηγούμενου χρόνου. Εδώ ο Στραβίνσκι δημιουργεί σύνθετες υφές και χρησιμοποιεί αντιφωνικά μέσα στο πνεύμα του πρώιμου μπαρόκ και συγκεκριμένα του Τζοβάνι Γκαμπριέλη, κάποτε οργανίστα στον Άγιο Μάρκο, ενώ μιμείται τους εκκλησιαστικούς τρόπους σε ένα σειραϊκό όμως πλαίσιο, περίεργα πράγματα. Επιπλέον, τα πέντε μέρη του έργου είναι διατεταγμένα σε συμμετρική αψιδωτή μορφή, αντανακλώντας την αρχιτεκτονική των πέντε τρούλων, όπως είπαμε, της Βασιλικής του Αγίου Μάρκου. Η κεντρική κίνηση είναι επομένως η πιο σημαντική, ενώ η πρώτη σχετίζεται με την πέμπτη και η δεύτερη με την τέταρτη, όπως προαναφέραμε και σε σχέση με τους τρούλους.

στο τελευταίο μέρος της σημερινής τέταρτης εκπομπής του αφιερώματος στην άγνωστη πλευρά του έργου του Ιγκόρ Στραβίνσκι, σας παρουσιάσαμε το έργο «Canticum Sacrum» από Σολίστ, την χοροδία του Καθεδρικού Ναού του Χριστού και το οργανικό σύνολο Philip Jones υπό τη διεύθυνση του Simon Preston. Αύριο, την ίδια ώρα, θα είμαστε και πάλι μαζί για το τελευταίο κομμάτι αυτού του αφιερώματος. Υπεύθυνος ηχογράφησης και μοντάζ, ο Στέλιος Εφεντάκης, από τον Μάρκο Μωυσίδη. Γεια σας.

Η Alison Hargreaves το καλοκαίρι του 1993 αναρριχήθηκε τελείως μόνη και στις 6 μεγάλες βόρειες όψεις των Άλπαιων, ανάμεσά τους και στην πολύ δυσπρόσιτη βόρεια όψη του Άικε. Όταν μάλιστα ανέβηκε στο Άικε, ήταν 6 μηνών έγκυος το πρώτο της παιδί. Η Hargreaves έγινε η πρώτη γυναίκα στην ιστορία της ορειβασίας που ανέβηκε στην ψηλότερη κορυφή της γης, στο Everest, μόνη και χωρίς φιάλες οξυγόνου. Αναρχήθηκε επίσης χωρίς σταθερά σχοινιά και χωρίς τη βοήθεια των Σέρπας. Μόνο ο θρυλικός ορειβάτης Reinhold Messner είχε ανέβει με παρόμοιο τρόπο στο Everest. Στα λίγα λεπτά που παρέμεινε στην κορυφή του Everest, στις 13 Μαΐου του 1995, η Hargreaves έστειλε ένα μήνυμα στα παιδιά της. «Είμαι στο υψηλότερο σημείο του κόσμου και σας αγαπώ πολύ». 3 μήνες αργότερα, το απόγευμα της 13ης Αυγούστου 1995, η Hargreaves πάτησε στην κορυφή του K2, στη δεύτερη ψηλότερη κορυφή του κόσμου. Λίγες ώρες αργότερα, κατά την κατάβαση, έχανε τη ζωή της, μαζί με άλλους 5 ορειβάτες. Όλοι εγκλωβίστηκαν από μια ισχυρή χιονοθύελλα σε μεγάλο υψόμετρο. Ήταν 33 ετών. Ο γιος της, που όταν έχασε τη μητέρα του ήταν μόλις 6 ετών, όπως και η κόρη της, έγιναν και εκείνοι ορειβάτες. Κατά τραγική ηρωνία, το Φεβρουάριο του 2019, ο γιος της, σε ηλικία 30 ετών, χάθηκε στις παγωμένες πλαγιές του Νάνγκα Παρμπάτ. Η Alison Hargreaves ενέπνευσε την Ελένη Γιαννάτου για να γράψει το πρώτο μέρος στο δίηγμα με τίτλο «Στο K2, στις Άλπεις, στον Ταΐγετο, συνάντησα μια αρκούδα της Πίνδου», που δημοσιεύθηκε το καλοκαίρι του 2020 στο Διάσελο, μια περιοδική έκδοση του Φεστιβάλ Βοβούσας. Διαβάζει η Αφροδίτη Κοσμά.

Το βουνό τραύμα. Σου γράφω από την κατασκήνωση βάσης 4 στα 7.096 μέτρα. Χρησιμοποιώ ένα δικό σου μολυβάκι. Το καρφώνω στο άσπυλο λευκό αυτού του τετραδίου, όπως καρφώνω το τσεκούρι μου για να αναρριχηθώ στην παγωμένη ράχη του βουνού ολομόναχη. Δεν έχω αυταπάτες και δεν θέλω να έχεις ούτε εσύ. Το γεγονός ότι η μαμά σου ήταν η δεύτερη στον κόσμο μετά τον Ράινχολντ Μέσνερ που κατόρθωσε να φτάσει στην κορυφή του Έβερεστ δίχως χεινοσύντροφο ή τη βοήθεια των Σέρπα και χωρίς φιάλη οξυγόνου, έπεισε κάποιους, και αυτό προσωρινά, ότι δεν γεννήθηκε για να είναι μόνο μητέρα, σύζυγος, κόρη.

0: Οι έξαλλοι πανηγυρισμοί και τα πρωτοσέλιδα των προηγούμενων μηνών δεν στάθηκαν αρκετά για να αποστομώσουν εκείνους που εκπροσωπούν τη φωνή της λογικής.
1: Η ΑΧ, εκτός από πολύ ταλαντούχα ορειβάτισσα, είναι και μητέρα δύο πολύ μικρών παιδιών, ενός γιου 6 και μιας κόρης 4 ετών. Σε κάποιους από εμάς γεννιέται το εύλογο ερώτημα, γιατί δεν σταματά τις ρυψοκίνδυνες αναβάσεις?
0: Αλήθεια, γιατί δεν τις σταματώ? Γιατί δεν παρετούμε από το να είμαι ο εαυτός μου? Γιατί δεν καταλαβαίνω ότι η ορειβασία αποτελεί για τις γυναίκες επικίνδυνο χόμπι, ενώ για τους άντρες τρόπο ζωής? Πώς είναι δυνατόν να ήμουν τόσο εγωίστρια, τόσο ανεύθυνη, ώστε να ανέβω στην κορυφή του Άιγκερ από τη βόρεια πλευρά, έχοντας εσένα 6 μηνών στην κοιλιά? Γιατί δεν επαναπαύομαι στις δάφνες μου? Γιατί να βάλω τη ζωή μου σε κίνδυνο προκειμένου να κατακτήσω την κορυφή του K2? Γιατί ρισκάρω να αφήσω τα παιδιά μου ορφανά? Γιατί δεν στείνω το σπιτικό μου σε μια κοιλάδα στους πρόποδες ενός βουνού, όπου θα μπορώ να διαβάζω στα εγγόνια μου, καθισμένη δίπλα στο τζάκι, τις αναμνήσεις του Βάλτερ Μπονάτι? Γιατί ακολουθώ κατά πόδα στη Βάντα Ρουτκίεβιτς? Δεν φοβάμαι μήπως θα φτώ, όπως εκείνη κάτω από το χιόνι? Δεν είναι πιο συνετό, τώρα που έχω παιδιά, να θάψω το ταλέντο μου κάτω από τις κουβέρτες της συζυγικής κλίνης? Γιατί επιζητώ να βρεθώ στην κορυφή των κακών μητέρων?
2: Ο Ιταλός ορειβάτης και συγγραφέας Βάλτερ Μπονάτι, 1930-2011, ήταν μια από τις σημαντικότερες μορφές του αλπινισμού και γνωστός για τις καθαρές αναβάσεις του χωρίς οξυγόνο και σταθερά σκοινιά. Η Πολωνέζα Βάντα Ρουτκίεβιτς, 1943-1992, ήταν περισσότερο γνωστή ως η πρώτη γυναίκα που το 1986 κατάφερε να κατακτήσει την κορυφή του K2, ανάβαση που πέτυχε χωρίς βοήθημα οξυγόνου. Οι δύο συνοδοιπόροι της στο K2 πέθαναν. Η ίδια χάθηκε το 1992 κατά τη διάρκεια ανάβασης στο Καντσενκιούκα.
0: Γιέ μου, όλα τα βουνά που έχω γνωρίσει μέχρι σήμερα στη ζωή μου ήταν μαζί μου ευγενικά. Υπήρξα τυχερή. Δεν μπορώ να ισχυριστώ το ίδιο για τους ανθρώπους. Για εμένα η ορειβασία, ακόμα και στις πιο αντίξωες συνθήκες, είναι λιγότερο εξουθενωτική από το να είμαι αναγκασμένη να απολογούμε συνεχώς για τις επιλογές μου. Δεν ξέρω. Ίσως αυτό που με ωθεί στην κορυφή να είναι η αδυναμία μου να αποδεχθώ την καθημερινότητα, η ανικανότητά μου να ανταπεξέλθω στις δυσκολίες των παιδιάδων, η δειλία μου να εξοικειωθώ με το ήρεμο πρόσωπο της απελπισίας. Σε οικετεύω. Μην σκεφτείς ούτε λεπτό ότι αγαπώ τα βουνά περισσότερο από εσένα και την αδελφή σου. Είπαμε ότι η δουλειά της μαμάς είναι να σκαρφαλώνει. Είναι το μόνο που ξέρω να κάνω. Δεν έχω άλλο τρόπο να σας ζήσω. Το μαγαζί του πατέρα σας έκλεισε και είμαστε βουτυγμένοι στα χρέη. Πώς θα τα βγάλουμε πέρα? Μα τι κάθομαι και σου γράφω? Λες και θα τα διαβάσεις ποτέ? Σκέφτομαι τα χεράκια σου, τα παγωμένα σου χεράκια που δεν έλυνες γύρω από τη μέση μου την παραμονή της αναχώρησής μου. Σου είπα, λίγο εκνευρισμένη, σπάζοντας άγαρμα τον τρυφερό κλειό, ότι η μαμά δεν μπορούσε να ετοιμάζει τα πράγματά της και ταυτόχρονα να σε σέρνει. Έχασες την ισορροπία σου. Δεν σου έδωσα το χέρι μου να σηκωθείς. Σηκώθηκες μόνος. Ύστερα άρχισες να τσιρίζεις. Σε μιμήθηκε και η αδελφή σου. Δεν ήμουν θυμωμένη μαζί σας, αλλά με τον εαυτό μου και με τον πατέρα σας, που σας έχουμε αναγκάσει να ζείτε σε ένα αχούρι δίχως θέρμανση. Άραγε πώς να νιώθει το K2 που με σηκώνει στις πλάτες του, που γαντζώνομαι πάνω του με το πείσμα του 6χρονου γιού μου και διεκδικώ όπως διεκδικεί και ο γιος μου από εμένα την απόλυτη προσοχή του? Σε κάθε αναρρίχηση, τα χεράκια σας γίνονται το μποντρία και τα σκοινιά που με κρατούν. Βέβαια, αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι εσύ και η αδελφή σου είστε δυο τέρατα. Ωραία με εκδικηθήκατε καταστρέφοντας με τους μαρκαδόρους σας ένα δίσκο που ανήκε στον παππού σας. τον δίσκο που έβαλα στο σακίδιό μου όταν έφυγα από το πατρικό μου για να παντρευτώ τον πατέρα σας. Ήμουν 18 ετών και είχα μπροστά μου 14 οχτάρες κορυφές να κατακτήσω, όμως τα πράγματα δεν πήγανε ως τώρα όπως τα υπολόγιζα. Λοιπόν, όταν επιστρέψω, θα σου μάθω όλα τα ονόματα των ανθρώπων που εικονίζονται στο εξώφυλλο του Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.
2: Το πασίγνωστο εξώφυλλο του άλμπουμ των Beatles Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, που κυκλοφόρησε το 1967, απεικονίζει δεκάδες διασημότητες μαζί με τα τέσσερα σκαθάρια.
0: Θα σου μάθω να αναγνωρίζεις, όπως μου έμαθε και εμένα ο παππούς, τον κύριο με τη φαλάκρα, στην πίσω-πίσω σειρά, στα δεξιά. Λέγεται Alistair Crowley. Είναι ο πρώτος άνθρωπος που επιχείρησε μαζί με έναν φίλο του να ανέβει την κορυφή του K2 το 1902. Απέτυχε. Όμως η μαμά θα τα καταφέρει. Πρέπει να τα καταφέρει. Μόλις μεγαλώσεις, θα σου πω περισσότερα για αυτή του την περιπέτεια. Ήμουν λίγο πιο μεγάλη από εσένα όταν ο παππούς σας μου είχε δείξει τη φωτογραφία του Crowley από την αποτυχημένη επιχείρηση ανάβασης στο συγκεκριμένο βουνό σε ένα περιοδικό. Με είχε καθυλώσει. Την κοίταζα για ώρα κρατώντας ερμητικά κλειστό το ένα μου μάτι από τον φόβο, αλλά με ορθά ανοιχτό το άλλο. Αντίδραση που ο παππούς σας είχε βρει πολύ αστεία.
2: Ο Alistair Crowley, 1875-1947, ήταν Άγγλος αποκρυφιστής, μυστικιστής, μάγος, ποιητής, συγγραφέας, ζωγράφος και ορειβάτης.
0: Για μια περίοδο, ο Crowley πρωταγωνιστούσε σε όλους τους παιδικούς μου εφιάλτες. Είχε γίνει ο προσωπικός μου δαίμονας, που με ανάγκαζε να τρέχω στο κρεβάτι των γονιών μου. Τι, νόμιζες ότι η μαμά σου ήταν ατρόμητη? Σε πληροφορώ ότι το πρόσωπο του Crowley είναι πιο εχθρικό από το K2. Κάποιες φορές οι άνθρωποι, γέ μου, είναι πιο τρομακτικοί ακόμη και από το πιο τρομερό βουνό. Πίστευα ότι στην ηλικία μου δεν θα υπεφέρα ποτέ ξανά από παιδικούς εφιάλτες. Όμως, το τελευταίο βράδυ στο σπίτι είδα ξανά τον Crowley στον ύπνο μου. Αυτή τη φορά έτρεχε κατά πάνω μου, κρατώντας στα χέρια του ένα άψυχο σώμα. Η φωνή του είχε τη σφοδρότητα της χιονοθύελλας. «Είμαι το φαλακρό βουνό. Είμαι το βουνό φωνιάς. Είμαι το Νάγκα Παρμπάτ».
2: Το Νάγκα Παρμπάτ είναι το ένατο ψηλότερο βουνό στη γη, με ύψος 8.126 μέτρα. Το όνομά του σημαίνει φαλακρό βουνό. Στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα, το Νάγκα Παρμπάτ ήταν γνωστό ως το βουνό φωνιάς, επειδή ήταν μία από τις πιο επικίνδυνες κορυφές με υψόμετρο μεγαλύτερο από 8.000 μέτρα.
0: «Είμαι το φαλακρό βουνό. Είμαι το βουνό φωνιάς. Είμαι το Νάγκα Παρμπάτ». Όταν απήθουσε το νεκρό σώμα στα πόδια μου, τα γόνατά μου λύγησαν. Αναγνώρισα στον νεαρό άντρα το αγοράκι που, βρέφος ακόμα, σκαρφάλωνε το τρυφερό βουνό που σχημάτιζαν τα καπούλια μιας τεράστιας λούτρινης αρκούδας. «Τι κρίμα που δεν μπορείς να κλάψεις το γιο σου, καλή μου», είπε ο Crowley, χωνώντας τη γλώσσα του στ' αυτή μου. «Είσαι εδώ και 24 χρόνια νεκρή». Ξύπνησα κλαίγοντας. Ήρθα και σας φίλησα τα κεφαλάκια. Κοιμόσασταν γαλήνια, με τα μούτρα μου τζουρωμένα από τους μαρκαδόρους. Πήγα στο κουζινάκι και έβαλα νερό. Ο ξεχαρβαλωμένος ρουμπινές έπεσε στο νεροχύτη με πάταγο, όμως κανείς σας δεν ξύπνησε. Ήμουν ακόμα ταραγμένη, αλλά μια σκέψη με ανακούφισε αμέσως. «Σύνελθε, Άλισον, κορίτσι μου», είπα. «Πώς είναι δυνατόν να φοβάσαι έναν άνθρωπο που είχε πιστέψει ότι μπορούσε να ανέβει το K2 κουβαλώντας μαζί του τόνους βιβλία?»

Η Αφροδίτη Κοσμά διάβασε το πρώτο μέρος, το βουνό τραύμα, από το δίηγμα στο K2, στις Άλπες, στον Ταΐγετο, συνάντησα μια αρκούδα της Πίνδου, δίηγμα της Ελένης Γιαννάτου. Κυρίες και κύριοι, ξεκινάει εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα το πρώτο από δύο επιπλέον επεισόδια με μουσικές εμπνευσμένες από την προσπάθεια του ανθρώπου να κατακτήσει τα ψηλά βουνά ή απλώς να τα δοξάσει. Ξεκινώ με ένα έργο του Εκτόρ Μπερλιόζ. Στα τέλη του 1833 ο Εκτόρ Μπερλιόζ συναντήθηκε με τον Νικολό Παγκανίν, ο οποίος εκτός από δεξιοτέχνης του βιολιού έπαιζε επίσης βιόλα και κιθάρα. Έχοντας πρόσφατα αποκτήσει μια βιόλα Στραντιβάριους, ο Παγκανίνη ζήτησε από τον Μπερλιόζ να του γράψει ένα κονσέρτο δεδομένης και της πολύ περιορισμένης φιλολογίας για βιόλα που υπήρχε ως τότε. Όταν όμως ο Παγκανίνη είδε την παρτιτούρα του πρώτου μέρους και συνειδητοποίησε ότι η βιόλα δεν κατήχε τον πρώτο ρόλο με αδιάκοπη παρουσία, κατάλαβε ότι δεν ήταν αυτό που έψαχνε. Δηλαδή δεν ήταν το κατάλληλο έργο για να επιδείξει τη δεξιοτεχνία του, και έτσι το εγκατέλειψε. Ωστόσο ο Μπερλιόζ δεν το παράτησε και ολοκλήρωσε, χωρίς πλέον δεσμεύσεις, τη σύνθεσή του τον Αύγουστο του 1834. Από κοντσέρτο το έργο πλέον έγινε μια τετραμερής προγραμματική συμφωνία. Όταν μετά από μερικά χρόνια ο Παγκανίνη άκουσε σε συναυλία τη συμφωνία που είχε απορρίψει, εντυπωσιάστηκε και προφανώς μετάνιωσε. Στο τέλος της συναυλίας ανέβηκε στη σκηνή, γονάτισε και φίλησε το χέρι του Μπερλιόζ υπό τις έντονες επιφημίες του κοινού. Και δεν έφτανε αυτό. Λίγες μέρες αργότερα έστειλε στον Μπερλιόζ συγχαρητήρια επιστολή μαζί με ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό. Έως σήμερα αυτό το έργο παραμένει μία από τις γνωστότερες και δημοφιλέστερες συνθέσεις του Μπερλιόζ. Τα τέσσερα μέρη εμπνέονται από σκηνές του ποίηματος του Λόρδου Βίρονος, το προσκύνημα του Child Harold. Το αυτοβιογραφικό αυτοποιητικό έργο αφηγείται τις ταξιδιωτικές εμπειρίες του Λόρδου Βίρονα σε ξένες χώρες, ανάμεσα στις οποίες και η Ελλάδα. Η βιόλα αντιπροσωπεύει τον νεαρό Λόρδο με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του, κατά κάποιο τρόπο αποστασιοποιημένο, μελαγχολικό, αλλά και σε άλλες στιγμές ευτυχισμένο, χαρούμενο. Το πρώτο μέρος εμφανίζει τον Χάρολντ στα βουνά. Στην πρώτη σκηνή η ορχήστρα σε αργό ρυθμό παρουσιάζει το πολύ εκφραστικό θέμα στη Σόλε Λάσσονα. Όταν εμφανιστεί η βιόλα, ο Χάρολντ θα συνοδεύεται στην αρχή μόνο από την άρπα. Θα διηγηθεί μια λυρική μελωδία στη Σόλ Μίζωνα. Τα συναισθήματα αργότερα θα αλλάξουν και θα επικρατήσει η χαρά και η ευτυχία. Ο Λόρδος Βίρον περιηγήθηκε στα άγρια βουνά της Ηπείρου, στα ποτάμια της, έζησε τους ανθρώπους της και εκείνοι του διηγήθηκαν τους θρύλους τους. Εκτόρ Μπερλιόζ, ο Χάρολντ στην Ιταλία, πρώτο μέρος, ο Χάρολντ στα βουνά. Βιόλα παίζει η Γερμανίδα Ταμπέα Τσίμερμαν, ενώ τη συμφωνική ορχήστρα Λεσχέκλ οδηγεί ο ιδρυτής της Φρανσουά Ξαβιερότ.

Η συμφωνία πάνω σε ένα ορεινό γαλλικό τραγούδι που γράφτηκε το 1886 είναι το μοναδικό έργο του Vincent Dandy που παίζεται και ηχογραφείται συχνά ως τις μέρες μας. Όπως γίνεται φανερό από τον τίτλο, η συμφωνία αντλεί το θέμα της από ένα παραδοσιακό τραγούδι που ο συνθέτης άκουσε στα βουνά Σεβέν στην νότια κεντρική Γαλλία. Εξού και το εναλλακτικό όνομα του έργου «Συμφωνή Σεβενόλ». Αρχικά σχεδιάστηκε ως φαντασία για πιάνο και ορχήστρα. Δύσκολο όμως μπορεί να χαρακτηριστεί η συμφωνία όπως θέλει ο συνθέτης. Ενώ αρκετοί κριτικοί προτείνουν το «Συμφωνία Κονσερτάντε». Το έργο αποτελείται από τρία μέρη και διαρκεί σχεδόν μισή ώρα. Η συμφωνία ξεκινά με μια υποβλητική μελωδία που παίζεται πρώτα από το αγγλικό κόρνο. Τα κύρια θέματα των επόμενων μερών βασίζονται σε αυτή ακριβώς τη μελωδία και καθώς η συμφωνία εξελίσσεται, κάθε επόμενη παραλλαγή πλησιάζει περισσότερο στην αρχική εκδοχή. Παίζει η Συμφωνική Ορχήστρα της Τασμανίας με τον Αυστραλό Duncan Gifford στο πιάνο και τον Γερμανό μαέστρο Sebastian Lang Lessing στο πόντιουμ.

Κλασικά τρίτο. Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στην Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζεται η ατομική έκθεση της οικαστικού Δήμητρα Σιατερλή με τίτλο «Συνεκτικά δίκτυα». Μέσα από χαρακτικά, γλυπτικές συνθέσεις και περίτεχνα πλέγματα μορφών, η έκθεση δημιουργεί ένα ποιητικό λαβύρινθο ανθρώπινων σχέσεων και συλλογικής μνήμης. Το έργο της καλλιτέχνηδας μοιάζει να αναζητά αδιάκοπα εκείνες τις αόρατες συνδέσεις που ενώνουν τους ανθρώπους μεταξύ τους, μετατρέποντας την τέχνη σε ένα τόπο συνύπαρξης αλλά και εσωτερικού διαλόγου. Στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης πραγματοποιείται η συμμετοχική δράση «Νήματα Δημιουργίας» στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 2026. Μικροί και μεγάλοι καλούνται να δημιουργήσουν συλλογικά ένα έργο εμπνευσμένο από την έννοια της σύνδεσης, της συνεργασίας αλλά και της κοινής εμπειρίας. Μέσα από χρώματα, υφές και νήματα, το μουσείο μετατρέπεται σε ένα ανοιχτό χώρο δημιουργικότητας, όπου η τέχνη λειτουργεί ως γλώσσα επικοινωνίας αλλά και συμμετοχής. Και στα Ιωάννινα συνεχίζεται ο μήνας γιαννιώτικης αργυροτεχνίας. Ένας θεσμός αφιερωμένος στην ιστορία και τη σύγχρονη ταυτότητα της αργυροτεχνίας της Ηπείρου. Εκθέσεις, εργαστήρια, ξεναγήσεις και πολιτιστικές δράσεις αναδεικνύουν μια τέχνη που πέρασε από γενιά σε γενιά, συνδέοντας την χειροποίητη δημιουργία με τη μνήμη, την παράδοση και την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης, μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Έφη Γεωργοπούλου. Ακούτε τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Κάρτ Ποστάλ για την πράξη της μετάφρασης. Μεταφράστριες και μεταφραστές ταχυδρομούν στο τρίτο πρόγραμμα, ένα νοερό επιστολικό δελτάριο προς συγγραφέα της μεταφραστικής πορείας τους. Στέλιος Παπαλεξανδρόπουλος προς Κόουμπο Αμπέ. Κυριακή 24 Μαΐου στις 5, σε επανάληψη Παρασκευή 29 Μαΐου, 6.30 το απόγευμα. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά.
1: Ακούτε τρίτο.
3: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή. Οι κοινωνικοπολιτικές αλλαγές του τέλους του 18ου αιώνα συνεπάγονται νέους τρόπους ζωής. Ενισχύουν την αντίληψη της πυρηνικής οικογένειας και της παιδικής ηλικίας ως μιας ξεχωριστής προστατευμένης περίοδου αθωότητας που γίνονται τώρα και θέματα έμπνευσης για τη μουσική δημιουργία. Ο Ρόμπερτ Σούμαν κάνει την αρχή με μικρές συνθέσεις για πιάνο με νοσταλγική ποιητική αναπόληση στις παιδικές σκηνές του το 1838. 10 χρόνια αργότερα, το 1848, με ίσως πιο διδακτική πρόθεση, ακολουθεί η συλλογή συνθέσεων «Βιβλίο για τους νέους». Παράλληλα, η ζήτηση για μικρά έργα για πιάνο για τη διασκέδαση στο σπίτι είναι πλέον αυξημένη, τώρα και για συνθέσεις που να αφορούν και στα παιδιά, τα οποία μαθαίνουν και παίζουν μουσική και για την ψυχαγωγία της οικογένειας. Κάπως έτσι, το 1871, ο Ζορζ Μπιζέκ δημιουργεί μια λίστα παιχνιδιών σε συνθέσεις για πιάνο. Το 1878 ο Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι το λέει ξεκάθαρα πως εμπνέεται από τις ποιητικές συνθέσεις του Σούμαν και γράφει τις δικές του σχετικά εύκολες συνθέσεις για το παιδικό μουσικό άλμπουμ του. Ακολουθεί η παραμυθένια απόδραση με μουσική του Γκαμπριέλ Φορέ το 1896 στον κόσμο της φαντασίας ενός μικρού κοριτσιού που παίζει με την κούκλα του. Φτάνουμε στην Αγία Πετρούπολη του 1905. Ο 28χρονος Σέμιον Μπαρμότιν, μαθητής στη σύνθεση του Νικολάη Ρίμσκι-Κόρσακοφ σε μια από τις πρώτες συλλογές του με άγνωστη αφορμή, συνεχίζει με αυτό το θέμα την παράδοση της ρομαντικής μινιατούρας. Σε 22 ταμπλό, σκηνές από την παιδική ζωή, συνδυάζει όλες τις προηγούμενες προσεγγίσεις αναπόλυσης, παρατήρησης, περιγραφής της καθημερινής ζωής του παιχνιδιού, αλλά ίσως προχωρά και ένα βήμα πιο πέρα. Στην έκφραση της εσωτερικής ζωής συναισθημάτων, μετά την πρωινή προσευχή, πρώτη σύνθεση της συλλογής του, τον ταμπλό του, η πρώτη σκέψη είναι για τη μαμά, η επόμενη για την γιαγιά. Οι μινιατούρες του είναι νοσταλγικές, μελαγχολικές. Ίσως η βαθιά προσωπική έκφραση του ένας φόρος τιμής στον πυρήνα της ύπαρξής του, ο συναισθηματικός λίθος όλων των σκηνών της συλλογής του. Αφιερώνει τις 22 σκηνές της παιδικής ζωής σε μινιατούρες για πιάνο στην μητέρα του.

από τη συλλογή Tableau de la vie enfantine, σκηνές από την παιδική ζωή, όπως 9, του Σεμιών Μπαρμότιν, ακούσαμε τη δεύτερη σύνθεση, La Maman, η μαμά, και την τρίτη σύνθεση, La Grand-mère, η γιαγιά, στην ερμηνεία του Christopher Williams. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είμαι η Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και σας καλωσορίζω στα Ευγενή Μέταλλα. Θα είμαστε μαζί για μία ώρα με ιστορίες ανθρώπων και κουβέντες που αντέχουν στο χρόνο. Σας καλώ να ακούσουμε μαζί ό,τι δεν φθείρεται. Σήμερα στα Ευγενή Μέταλλα φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που κινείται με σπάνια άνεση ανάμεσα σε κόσμους που για τους περισσότερους μοιάζουν ασύμβατοι. Ανάμεσα στην επιστήμη και την τέχνη, στην αυστηρότητα των μαθηματικών και την ελευθερία της ανθρώπινης σκέψης. Ο Αθανάσιος Φωκάς δεν είναι μόνο ένας διακεκριμένος επιστήμονας διεθνούς κύρους. Είναι ένας στοχαστής που επιχειρεί κάτι βαθύτερο, να αποκαταστήσει μια ενότητα που κάποτε ίσως και να ήταν αυτονόητη. Εκεί όπου η επιστήμη, η φιλοσοφία και η αισθητική συνομιλούσαν ως μία ενιαία γλώσσα. Με σπουδές στην αεροναυπηγική, τα μαθηματικά και την ιατρική, με μία πορεία σε κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου και με τη θέση του στην Ακαδημία Αθηνών, ο ίδιος δεν περιορίστηκε ποτέ σε ένα μόνο δρόμο. Αντίθετα, επέλεξε να αναζητήσει τις βαθύτερες συνδέσεις εκεί όπου ένα μαθηματικό σχήμα μπορεί να συναντήσει ένα πίνακα του Πιέ Μοντριάν ή τη χειρονομία του Τζάκσον Πόλοκ. Γιατί τελικά τι είναι η γνώση, μία κατάκτηση, μία ανακάλυψη ή μία επιστροφή σε κάτι που πάντα γνωρίζαμε αλλά δεν είχαμε ακόμη τολμήσει να δούμε? Σήμερα θα επιχειρήσουμε μαζί του λοιπόν ένα ταξίδι, όχι μόνο μέσα από την επιστήμη, αλλά μέσα από την ίδια τη δομή της σκέψης. Κυρίες και κύριοι, ο Αθανάσιος Φωκάς, καλώς ήρθατε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εξαιρετική, συγκινητική για μένα εισαγωγή σας. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Χαίρομαι πολύ. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από την αρχή, όπως λέμε στις κουβέντες. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τα παιδικά χρόνια και από την αρχή της αναζήτησης. Γεννηθήκατε στην Κεφαλονιά. Έχετε μιλήσει πολύ για την Κεφαλονιά και τον τόπο σας που τόσο αγαπάτε. Πώς θυμάστε τα πρώτα χρόνια της ζωής σας και κυρίως ξέρετε τι θέλω να ζητήσω, να μας περιγράψετε. Τι ήταν αυτό που σας διαμόρφωσε πνευματικά?
1: Αρχίζοντας από τη δεύτερη ερώτησή σας, είναι δύσκολο να απαντήσω σε αυτό. Πρέπει όμως να τονιστεί ότι θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό σαν αποτέλεσμα της οικογένειάς μου, της παράδοσης της Κεφαλονιάς, η οποία πάντα είχε αυτή τη διαφορά σε σχέση με άλλους χώρους, σαν αποτέλεσμα, αν θέλετε, της ιταλικής παράδοσής της. Ο πατέρας μου δεν ήταν μορφωμένος, αλλά είχε διάφορα υπέροχα χαρακτηριστικά. Το ένα ήταν αισιοδοξία και το άλλο μια μεγάλη φωνή τενόρου. Αυτά που αποζητάω περισσότερο από την παιδική μου ηλικία είναι, έχουν σχέση με δύο συγκεκριμένους τομείς. Αποζητώ πολύ τη φωνή του πατέρα μου και το ποδόσφαιρο που έπαιζα. Η μητέρα μου ήταν πολύ μορφωμένη, έπαιζε πολύ καλό πιάνο, μίλαγε ιταλικά και γαλλικά. Υπήρχε ο αδελφός μου, ο μακαριστός αργότερα Μητροπολίτης Κεφαλονιάς, ο οποίος δημιουργούσε αντιθέσεις στην οικογένεια. Ήταν δηλαδή μια πολύ ενδιαφέρουσα συνύπαρξη, η οποία χωρίς καμία εμβολία

0: επέδρασε καθοριστικά πάνω μου. Οι συγκεκριμένες μορφές που πήρε αυτή η επίδραση είναι δύσκολο να τις ορίσουμε με ακρίβεια. Όπως ξέρετε όμως, ο ένας άνθρωπος είναι αποτέλεσμα των γονιδίων του, των επιδράσεων από την οικογένειά του, από το σχολείο του, από το χώρο που ζει. Όλα αυτά τελικά, χωρίς καμία αμφιβολία, δημιούργησαν το Θανάση Φωκά.
1: Πότε λοιπόν καταλάβατε ότι η ζωή σας πηγαίνει προς την επιστήμη, πηγαίνει προς τα μαθηματικά, τα οποία, αν δεν κάνω λάθος, προσπαθούσατε να τα αποφύγετε?
0: Τότε όχι ακόμα, δεν προσπαθούσα. Κοιτάξτε, ήμουν ένας καλός μαθητής, αλλά όχι άριστος. Πρέπει να τονίσω, επειδή διάφοροι, ακόμα και μέλη της οικογένειάς μου, προσπαθούν να με πείσουν ότι είμαι ιδιαίτερα ευφυής και τα λοιπά, πρέπει να τονίσω από την αρχή ότι δεν είχα δείξει τέτοια δείγματα σε μικρή ηλικία. Ιδιαίτερα μέχρι την πέμπτη δημοτικού ήμουν καλός μαθητής, αλλά όχι άριστος. Στην πέμπτη δημοτικού έγινε κάτι σημαντικό. Ο δάσκαλος, ονομαζόμενος Δημήτριος Μελέτης, ξέρετε, από τους δάσκαλους αυτής της εποχής που ήταν πάντα στην τάξη με τη γραβάτα, με το κουστούμι, που ενέπνεε σεβασμό, σοβαρότητα, έβαλε ένα πρόβλημα στα μαθηματικά, το οποίο με μεγάλη μου έκπληξη έλυσα μόνο εγώ. Το θυμάμαι σαν τώρα, γιατί δεν το περίμενα αυτό το πράγμα. Δεν είχα μέχρι τότε καταλάβει ότι ίσως έχω κάποια κλίση προς τα μαθηματικά. Αυτό το απλό γεγονός άλλαξε τη ζωή μου. Αμέσως έγινε μεταμόρφωση από ένα καλό μαθητή σε ένα άριστο μαθητή, και αυτή, αν θέλετε, αυτό το γεγονός σηματοδοτεί μια νέα πορεία, η οποία είναι μια πορεία πλέον προς την αριστεία, από εκείνο το σημείο και μετά, που πάλι δείχνει πόσο σημαντικό είναι αν ένας νέος έχει αρκετά ρυθίσματα, ούτως ώστε να αρχίσει να πιστεύει στις δυνατότητές του.
1: Αρκετά χρόνια πριν, το 2008 περίπου, το συζητούσαμε και νωρίτερα, είχαμε βρεθεί και είχαμε κάνει ακόμη μια συνέντευξη για την τηλεόραση τότε, και μου λέγατε ότι κάνατε φροντιστήρια για να περάσετε στο Πολυτεχνείο, όπου και δεν περάσατε, και σκεφτόσασταν, κατηφορίζοντας το δρόμο, βλέποντας την Ακαδημία, τη Βιβλιοθήκη και το Πανεπιστήμιο, ότι ήταν τρία κτίρια που πάντοτε φάνταζαν μέσα σας ως κάτι πολύ σπουδαίο, και είναι, φυσικά και είναι. Και αργότερα εσείς είχατε συμμετοχή πολύ σπουδαία σε αυτά τα τρία κτίρια. Οπότε λοιπόν τότε δεν περάσατε στο Πολυτεχνείο και φύγατε.
0: Δύο θέματα που γύρει η ερώτησή σας, η παρατήρησή σας. Το πρώτο είναι ότι πραγματικά, για λόγους που δεν είναι προφανείς ή γνωστοί, απέτυχα τις αγωγές εξετάσεις του Πολυτεχνείου. Το τονίζω πάντα αυτό στους νέους, διότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αργά ή γρήγορα στη ζωή σου θα νιώσεις μεγάλες αποτυχίες. Αυτή ήταν η πρώτη μεγάλη αποτυχία της ζωής μου. Από τότε έχω γευθεί πολλές. Και το κύριο δεν είναι αν θα αποτύχεις ή όχι, αυτό είναι αναπόφευκτο. Το ερώτημα είναι πώς αντιμετωπίζεις μια συγκεκριμένη αποτυχία. Εκεί είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, νομίζω ότι ένα χαρακτηριστικό των πετυχημένων ανθρώπων, ανεξάρτητα αν είναι καλοί επιστήμονες, καλοί γιατροί, καλοί επιχειρηματίες, είναι να έχουν ψυχολογική δύναμη ούτως ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτυχίες. Το δεύτερο που αναφέρεται για την τριλογία, δεν είμαι σίγουρος ότι γνώριζα τότε τη σπουδαιότητα. Απλώς θαύμαζα την ομορφιά αυτής της τριλογίας. Και είχε μείνει μέσα με αυτή η τριλογία, και όταν έφυγα στο Λονδίνο, και όπως είπατε αργότερα, απέκτησα στενή σχέση και με τα τρία αυτά κτίρια. Ήμουνα για 6 χρόνια πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Έχω τιμηθεί με επίτιμο διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, και με το 2004 εξελέγη στην Ακαδημία Αθηνών, και τώρα είμαι αντιπρόεδρος της.
1: Γιατί επιλέξατε αυτή τη σπάνια διαδρομή? Δηλαδή, σπουδάσατε αεροναυπηγική, μαθηματικά και στη συνέχεια ιατρική.
0: Ξέρετε, ίσως η λέξη επιλέξατε δεν είναι σωστή, γιατί
1: σας πήγε η ζωή.
0: Αυτή είναι σαν να λέει ότι είχα αυτό το πλάνο. Δεν είχα ποτέ εγώ τέτοιο πρόγραμμα στη ζωή μου. Όπως είπατε, ουσιαστικά με πήγε η ζωή. Ή αν θέλετε πιο συγκεκριμένα, υπήρχαν δύο βασικοί παράγοντες που τελικά με οδήγησαν σε αυτή την πορεία. Ο ένας είναι η προσπάθειά μου να ξεφύγω από τα μαθηματικά. Δηλαδή, καταλάβαινα ότι ίσως έχω μια μικρή κλίση προς τα μαθηματικά. Απολάμβανα να ασχολούμαι με τα μαθηματικά. Συγχρόνως όμως ένιωθα ότι η κοινωνία τότε, ίσως και τώρα σε μεγάλο βαθμό, δεν θεωρούσε τα μαθηματικά κάτι σημαντικό. Αυτό μου δημιουργούσε μία τάση να προσπαθώ να δραπετεύσω από τα μαθηματικά. Αυτός είναι ο λόγος που το πρώτο μου δίπλωμα ήταν αεροναυπηγική. Διότι έμαθα ότι η αεροναυπηγική είναι ένας κλάδος, ένας κλάδος μηχανικών όπου χρησιμοποιούν πολύ μαθηματικά. Αυτός ήταν ο λόγος που πήγα στην αεροναυπηγική. Όταν τελείωσα την αεροναυπηγική στο Imperial College του Λονδίνου, τελείωσα πρώτος, πήρα μία αποτροφία για να συνεχίσω διδακτορικό σε αεροδυναμική. Καταλάβαινα όμως ότι χρειαζόμουν περισσότερα μαθηματικά από αυτά που γνώριζα μέχρι τότε. Οπότε αποφάσισα να πάω στην Αμερική να πάρω ένα master's σε εφημερισμένα μαθηματικά και να επανέλθω. Πήγα στο Caltech τότε, που ήταν μια πολύ σωστή επιλογή, και ο λόγος που πήγα στο Caltech είναι επειδή έμαθα ότι το τμήμα εφημερισμένων μαθηματικών αυτού του μεγάλου πανεπιστημίου είχε δημιουργηθεί από καθηγητές που έφυγαν από την αεροναυπηγική. Πήγα στο Caltech με σκοπό να εκδίσω ένα χρόνο. Εκεί κατάλαβα ότι τα μαθηματικά είναι η μεγάλη μου αγάπη και έμεινα και πήρα διδακτορικό. Συγχρόνως όμως αυτή η τάση να φύγω από τα μαθηματικά υπήρχε. Και για λόγους που είναι μια ολόκληρη ιστορία, αποφάσισα να πάω προς την ιατρική, όπου ίσως ήταν η μόνη, αν θέλετε, ηρωική πράξη που έχω κάνει στη ζωή μου, διότι αυτό το πρόγραμμα που πήγα έπαιρνε άτομα που είχαν διδακτορικό σχετικά με βιολογία ή με ιατρική, ανατομία, φυσιολογία. Εγώ είχα διδακτορικό στα μαθηματικά, οπότε άρχισα από πολύ χαμηλές βάσεις. Παρ' όλα αυτά, επειδή εργάζομαι πολύ σκληρά, τελείωσα στους τρεις πρώτους. Και μου έδωσε μία θέση το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Άρχισα να κάνω ειδικότητα και εκεί ήταν ίσως η πιο δύσκολη απόφαση που έχω πάρει ποτέ στη ζωή μου, να μείνω στην ιατρική ή να γυρίσω στα μαθηματικά. Τελικά γύρισα στα μαθηματικά και η ζωή συνεχίζεται.
1: Ας κάνουμε λοιπόν μία βουτιά στα μαθηματικά. Για τα μαθηματικά και το μυστήριο του κόσμου. Τι είναι στην ουσία τα μαθηματικά, κύριε Φωκά? Είναι μία ανθρώπινη επινόηση ή είναι η γλώσσα του σύμπαντος?
0: Και τα δύο. Και τα δύο. Είναι πολύ σωστές οι παρατηρίες σας, αλλά είναι και τα δύο. Δηλαδή, κοιτάξτε, όσο πιο πολύ ασχολούμαι με τον εγκέφαλο, τόσο πιο πολύ κατανοώ ότι κάτι είναι σημαντικό αν έχει άμεση σχέση με τον τρόπο που λειτουργεί ο εγκέφαλος. Αυτός είναι κατά τη γνώμη ο λόγος για τον οποίο τα μαθηματικά είναι τόσο σημαντικά. Τα πάντα αρχίζουν από την επιβίωση, για την επιβίωση. Δηλαδή, για να επιβιώσουμε, είναι απαραίτητο να γεννιόμαστε, να έχουμε μια γενή γνώση μαθηματικών. Πολύ, πολύ, πολύ απλή. Δηλαδή, μελέτες έχουν δείξει ότι μπορούμε να πραγματευόμαστε αριθμούς μέχρι το 3. Επίσης όμως, μπορούμε να έχουμε γνώση της διαφοράς πολλών και λίγων. Αυτό που καταλαβαίνετε για την επιβίωση είναι σημαντικό. Ενδιαφέρει ένα ζώο να ξέρει αν υπάρχει ένα άλλο κοπάδι μεγάλος αριθμός. Άρα έχει σημασία αυτό. Άρα υπάρχει μία, αν θέλετε, απριόρι γνώση κατά Πλάτωνα, με την οποία γεννιόμαστε, όπου γνωρίζουμε πολύ βασικές μαθηματικές έννοιες. Άρα γεννιόμαστε με μαθηματικά. Μετά αρχίζει αυτή η υπέροχη διαδικασία του εγκεφάλου, της γεννήκευσης και της αφαίρεσης. Και αυτές οι δύο, αν θέλετε, γενεσουργές διαδικασίες του εγκεφάλου οδηγούν τελικά στη μαθηματική επιστήμη. Αν με ρωτήσετε τι είναι τα μαθηματικά, θα σας πω ότι μαθηματικά δεν είναι τίποτα άλλο παρά γεννήκευση και αφαίρεση. Άρα αυτή, αν θέλετε, είναι η ουσία των μαθηματικών. Από εκεί και πέρα, προφανώς τα μαθηματικά είναι μια εξαιρετικά σημαντική γλώσσα, η οποία ιδιαίτερα για την κατανόηση των φυσικών νόμων έχει παίξει καθοριστικό ρόλο. Και αυτό είναι ένα μυστήριο για μένα. Είναι μυστήριο. Τι είναι μυστήριο? Το μυστήριο δεν είναι μόνο, πρώτα απ' όλα υπάρχει μυστήριο γιατί υπάρχουν τόσο απλοί φυσικοί νόμοι. Και το δεύτερο μυστήριο είναι γιατί αυτοί οι φυσικοί νόμοι να εκφράζονται με πανέμορφες μαθηματικές εξισώσεις. Αυτό είναι ένα υπέροχο δώρο, το οποίο, θέλετε, αποτελεί τη βάση του γιατί έχουμε προχωρήσει τόσο πολύ στην κατανόηση του σύμπαντος.
1: Μπορεί μία εξίσωση να έχει αισθητική ομορφιά?
0: Όχι, μπορεί. Οπωσδήποτε
1: τόσο
0: έχει.
1: Απλοϊκά σας το
0: ρωτάω. Όχι, μπορεί. Οπωσδήποτε έχει. Και αν θέλετε, ασχολούμαι τώρα με ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που έχει να κάνει με μία συνάρτηση που λέγεται συνάρτηση του Ρίμαν. Την πιο σημαντική προσφορά σε αυτό το χώρο την έχει κάνει ένας μαθηματικός από το Cambridge, ο περίφημος Hardy. Ίσως να τον είχατε δει σε αυτό το έργο που ήταν για τον Ραμανούσεν. Ο Ραμανούσεν πήγε στο Cambridge μόνο και μόνο για να σπουδάσει με το Hardy. Ο Hardy λοιπόν έγραψε ένα σημαντικό βιβλίο που λέγεται «Η Απολογία ενός Μαθηματικού». Στο βιβλίο αυτό ζητάει συγγνώμη γιατί δεν έκανε τίποτα που ήταν χρήσιμο. Βέβαια αυτό ήταν τελείως λάθος, γιατί αυτά που έκανε ο Hardy αποτελούν τη βάση της κρυπτογραφίας, που είναι τώρα, όπως ξέρετε, τη σημαντική της σπουδαιότητα. Ο Hardy λοιπόν είχε πει κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Ο Hardy είχε πει ότι δεν μπορεί να μείνει στην ιστορία των μαθηματικών κάτι που δεν είναι όμορφο. Οι Λατίνοι είχαν πει, όπως ξέρετε, η ομορφιά είναι η σφραγίδα της αλήθειας και το καθεξής. Υπάρχει αυτή η υπέροχη σχέση μεταξύ αισθητικής και αλήθειας και σπουδαιότητας και ηθικής και το καθεξής. Αυτό προφανώς εκφράζεται και στα μαθηματικά. Όταν, να σας κάνω ένα απλό παράδειγμα, όταν κάνω υπολογισμούς και βλέπετε ότι η κατάσταση γίνεται όλο και πιο άσχημη, είμαι σίγουρος ότι κάπου υπάρχει λάθος. Είμαι σίγουρος ότι κάπου υπάρχει λάθος. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και όταν ο Ντιράκ ήταν και αυτός στο Cambridge, ο Ντιράκ είναι αυτός ο οποίος, αν θέλετε, ένωσε την κβαντομηχανική με την ειδική θεωρία της σχετικότητας. Έβγαλε αυτή την περίφημη εξίσωση Ντιράκ και πήγαινε με το ποδήλατο από το σπίτι του στο πανεπιστήμιο για να εργαστεί παραπάνω από αυτά. Και στο δρόμο έγραφε ότι είχε μια πολύ καλή διέστηση ότι αυτό που είχε κάνει ήταν σωστό. Γιατί? Γιατί ήταν πανέμορφο.
1: Κάπως έτσι λοιπόν γεννιέται μια μεγάλη ιδέα στα μαθηματικά.
0: Κοιτάξτε, το πώς γεννιέται μια μεγάλη ιδέα στα μαθηματικά είναι ένα πρόβλημα, κατά τη γνώμη μου, άλυτο. Προφανώς, ξέρετε, ο εγκέφαλος έχει γενικούς τρόπους με τους οποίους λειτουργεί. Δεν μπορεί να, το οποίο είναι αποτέλεσμα του πώς δουλεύει η εξέλιξη. Δεν μπορεί για κάθε πρόβλημα να χρησιμοποιεί και ένα καινούριο μηχανισμό. Άρα, το πώς γεννιέται μια καινούργια ιδέα στα μαθηματικά οπωσδήποτε σχετίζεται με τους γενικούς κανόνες που αφορούν τη γέννηση μιας οποιασδήποτε καινούργιας ιδέας. Και αυτό για μένα είναι ένα άλυτο πρόβλημα. Με απασχολεί όλο και περισσότερο και μου θυμίζει ιδιαίτερα για τα μαθηματικά, αλλά αυτό που θα σας πω έχει γενικότερη ισχύ. Μου θυμίζει την εξής ιστορία. Είχα εδώ και μερικά χρόνια σαν μεταδιδακτορικό φοιτητή το πιο περίφημο φέμους φοιτητή στο Cambridge, τον Άραν Φερνάντες. Ο λόγος είναι το Cambridge, αντίστοιχα με την Οξφόρδη, δεν παίρνει παιδιά σε μικρότερη ηλικία. Αλλά έκανε αυτό με τον Άραν και πήρε τον Άραν, ήταν ο πιο νέος μαθητής του Cambridge από το 1740. Και ο Άραν αποφάσισε να πάρει διδακτορικό μαζί μου. Για να καταλάβετε, ο Άραν τελείωσε πρώτος στο κανονικό του δίπλωμα. Είναι κάτι που λέγεται Wrangler στο Cambridge, το οποίο είναι μεγάλη τιμή. Και επειδή ήταν σε τόσο μικρή ηλικία, αποκλείεται ποτέ κανείς να σπάσει αυτό το ρεκόρ. Θα μείνει για πάντα στην ιστορία ο Άραν. Με τον Άραν απέκτησε μια πολύ, πολύ στενή σχέση, όπως με όλους τους μεταδοκτορικούς μου φοιτητές. Και σε μια στιγμή έρχεται ο Άραν, θυμάμαι τώρα, και μου λέει: «Professor Focas, έχετε κάνει τόσα διαφορετικά πράγματα, έχετε τόσο σοβαρά αποτελέσματα σε διαφορετικούς τομείς. Ποιο είναι το μυστικό? Μπορεί να μου το πείτε?» Οπότε κοιτάω τον Άραν, του λέω: «Άραν, ξέρεις πόσο πολύ σε συμπαθώ, οπότε προφανώς θα σου το πω». Αμέσως το πρόσωπό του έλαμψε.
1: Φωτίστηκε.
0: Νόμισε ότι τώρα θα μάθω το μυστικό. Του λέω: «Άραν, ξυπνάς με το πρόβλημα. Έχεις πρωινό με το πρόβλημα. Μεσημεριανό με το πρόβλημα. Όλη μέρα ασχολείσαι με αυτό το πρόβλημα. Κοιμάσαι. Προφανώς ονειρεύεσαι το πρόβλημα. Και τη στιγμή που ξυπνάς εκεί μεταξύ ονείρου και ξυπνήματος, αν είσαι τυχερός, θα σου έρθει μια καινούργια ιδέα».
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό είναι η ουσία. Η ουσία είναι ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι για τη γέννηση μιας καινούργιας ιδέας η πιο σημαντική διαδικασία είναι η συνειρμή. Η συνειρμή. Για να γίνουν όμως οι συνειρμοί δεν έρχονται από το μηδέν. Η συνειρμή
1: είναι
0: αποτέλεσμα συνεχής ενασχόλησης με το πρόβλημα.
1: Άρα έτσι γεννήθηκε η νέα μέθοδος επίλυσης προβλημάτων στα μαθηματικά, η λεγόμενη Focas Method.
0: Προφανώς, έτσι γεννήθηκε. Πριν φύγω για να κάνω ιατρική, υπήρχαν δύο σοβαρά ανοιχτά προβλήματα στην περιοχή που εργαζόμουν και ένα από αυτό ήταν να λυθεί μια κατηγορία προβλημάτων που λέγονται μη γραμμικά προβλήματα. Εγώ έχω, αν θέλετε, κάποια ειδικότητα σε αυτό, γι' αυτό και το Cambridge έφτιαξε αυτή την ειδική έδρα για μένα το 2002, η οποία λέγεται έδρα μη γραμμικής επιστήμης. Και ασχολούμουν με ένα πρόβλημα, όπως σας είπα, το οποίο έχει να κάνει με αυτά τα μη γραμμικά προβλήματα. Και πριν φύγω για την Αττική, ήταν στο μυαλό μου. Όταν γύρισα από την Αττική, πάλι ασχολούμουν με αυτό. Και τελικά, μετά από περίπου 13 χρόνια, υπήρχε ένα breakthrough σε αυτό. Αυτό το οποίο είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι ότι συνήθως η γνώση προχωράει από τα εύκολα στα δυσκολότερα προβλήματα. Οι μη γραμμικές εξισώσεις είναι πολύ πιο δύσκολες από τις γραμμικές εξισώσεις. Όταν λοιπόν εγώ έλυσα αυτό το μη γραμμικό πρόβλημα, κατάλαβα ότι αυτό δίνει ένα τελείως διαφορετικό τρόπο λύσης για τα γραμμικά προβλήματα. Μάλιστα. Για προβλήματα που είχαν ασχοληθεί οι θεοί, όπως ο Φουριέ, ο Λαπλάς, ο Κοσί κτλ. Και αυτή η λύση η δική μου αποτελεί ένα πολύ καλύτερο, γενικευμένο και ισχυρό τρόπο να λύνει στα γραμμικά προβλήματα. Και για πολλά χρόνια δεν μπορούσα να το πιστέψω. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι οι κλασικοί δεν το είχαν δει αυτό. Ίσως ο λόγος είναι ότι είχαν κάποιο τρόπο λύσης, οπότε δεν αναγκάστηκαν να προσπαθήσουν να κάνουν κάτι άλλο, ενώ για το γραμμικό, στα γραμμικά προβλήματα δεν υπήρχε ένας ανάλογος τρόπος, άρα είμαστε αναγκασμένοι να βρούμε κάτι καινούριο. Αυτό πραγματικά είναι εντυπωσιακό το αποτέλεσμα. Όταν πήρα το μετάλλιο Πασκάλ 2 χρόνια πριν από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία, έγραψαν ότι η λύση Φωκά είναι το πιο σημαντικό αποτέλεσμα μετά από τις εργασίες του Φουριέ, του Λαπλάς, του Κοσί. Και αυτό, παρόλο που φαίνεται, που όχι φαίνεται, είναι εξαιρετικά, εξαιρετικά, εξαιρετικά τιμητικό. Ποτέ δεν θα πίστευα στη ζωή μου ότι θα μπορούσα να κάνω κάτι συγκρίσιμο με αυτούς τους γίγαντες. Παρ' όλα αυτά είναι αληθές, με την έννοια ότι αυτή η μέθοδος είναι ισχυρότερη με ό,τι είχαν κάνει οι κλασικοί.
1: Μα είναι γεγονός. Πόσο σημαντική είναι η διαίσθηση στην επιστημονική ανακάλυψη?
0: Of course. Εξαρτάται τι εννοούμε με διαίσθηση. Αν εννοούμε με διαίσθηση, αν θέλετε, το έκο που παίρνεις.
1: Υποσυνείδητο, ασυνείδητο.
0: Από το ασυνείδητο. Το έκο που παίρνεις. Ποια είναι η λέξη για το έκο, ελληνική λέξη? Ο απόϊχος. Αν με διέστηση εννοούμε τον απόϊχο του ασυνείδητου, είναι εξαιρετικά, εξαιρετικά, εξαιρετικά σημαντικό. Η Ρεγκίνα, η σύζυγός μου, πάντα αναφέρει ότι θεωρεί τη σχέση που έχω με το ασυνείδητο πραγματικά, όχι μόνο εντυπωσιακή, αλλά την ονομάζει scary.
1: Φοβιστική.
0: Έχω αναφερθεί στο γεγονός ότι συμβαίνει να ξυπνάω το πρωί, γενικά είμαι πολύ αισιόδοξη.
1: Όταν δεν έχετε καλή διάθεση.
0: Ξυπνάω με άσχημη διάθεση. Γιατί τα παιδιά μου είναι καλά, ρε γίνανε καλά. Γιατί? Ο λόγος είναι γιατί ήδη το ασυνείδητό μου γνωρίζει ότι σε αυτά που κάνω κάπου υπάρχει λάθος. Το ασυνείδητο έχει πολύ καλύτερη σχέση με το συναίσθημα παρά με τη λογική. Κατά συνέπεια ενημερώνεται το συναίσθημα πριν από τη λογική. Και αυτός είναι ο λόγος που είμαστε σε κακή διάθεση. Και πραγματικά κατά τη διάρκεια της μέρας ανακαλύπτω ότι όντως υπάρχει λάθος.
1: Και συμβαίνει και σε τόσους ανθρώπους αυτό. Και έτσι είναι όπως το περιγράφετε.
0: Και όταν λέμε ότι έχω μία προδιά... Άρα οπωσδήποτε η διέστηση είναι σημαντική. Ευτυχώς έχω καλή σχέση. Έχω καλή σχέση με το συνειδητό μου, από ό,τι φαίνεται.
1: Υπάρχουν μεγαλύτερα ακόμη μυστήρια όπου τα μαθηματικά δεν μπορούν να αγγίξουν?
0: Okay, σίγουρα υπάρχουν πολλά. Για παράδειγμα, υπάρχει αυτή η τάση τη στιγμή αυτή από πολλούς νευροεπιστήμονες, και είναι ενδιαφέρον γιατί το κοινό πολλών από αυτών είναι ότι άρχισαν σαν μαθηματικοί. να πιστεύουν ότι η λύση του προβλήματος της συνείδησης θα δοθεί από τα μαθηματικά. Όλοι περιμένουν να βρουν την θαυματουργή εξίσωση η οποία θα διέπει τη συνείδηση. Η δική μου άποψη είναι τελείως διαφορετική. Εγώ πιστεύω ότι στη συνείδηση ιδιαίτερα και γενικότερα σε πολύ δύσκολα προβλήματα νευροφυσιολογίας τα λοιπά, τα μαθηματικά δεν μπορεί να έχουν την επίδραση που είχαν στη φυσική. Αυτός είναι ένας από τους πολλούς τομείς που τα μαθηματικά κατά τη γνώμη μου δεν μπορεί να βοηθήσουν. Αλλά μπορώ να κάνω λάθος.
1: Υπάρχει κάτι στον ανθρώπινο νου που θα παραμείνει για πάντα, μα για πάντα μυστήριο?
0: Κοιτάξτε, πάντα είμαι της απόψεως ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν λέμε ότι κάτι δεν μπορεί να γίνει ή κάτι δεν θα γίνει. Παρ' όλα αυτά...
1: καλύτερα να μην το λέμε.
0: Καλύτερα να μην το λέμε. Ναι, ναι. Αλλά παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να καταλάβουμε τι σημαίνει συνείδηση, αλλά δεν νομίζω ότι θα καταλάβουμε τι σημαίνει ασυνείδητο. Και είναι τελείως αυτή η άποψη, παραδείγματος χάρη, αντίθετη με άποψη άλλων νευροφυσιολόγων. Υπάρχει ένας μεγάλος νευροφυσιολόγος, ο οποίος ήταν βοηθός του Κρικ, όπως ξέρετε, όπως μπορεί να ξέρετε, ο Κρικ, όπου όταν πηγαίνω στο γραφείο μου, περνάω από το δρόμο που έμενε ο Κρικ. Και δεν έχουν βάλει ακόμα πλάκα απ' έξω, δεν ξέρω γιατί, επειδή δεν έχουν περάσει αρκετά χρόνια από θάνατό, ότι υπάρχει όμως ένας έλικας του DNA. Ο Κρικ θεωρείται από πολλούς ίσως ο πιο έξυπνος, ο πιο επιφανής επιστήμονας των τελευταίων πολλών χρόνων, σίγουρα ο πιο σημαντικός βιολόγος. Ο Κρικ, σαν παιδί, είχε δύο μεγάλες αγάπες, μοριακή βιολογία και νευροεπιστήμη. Όταν λοιπόν πήρε σύνταξη από το Cambridge και πήγε στην Αμερική, τα δύο πρώτα χρόνια ασχολήθηκε ακόμα με μοριακή βιολογία, αλλά μετά σταμάτησε τελείως και ασχολήθηκε μόνο με νευροεπιστήμη. Δεν νομίζω ότι είχε κάποια μεγάλη ανακάλυψη, αλλά έφερε ένα καινούριο τρόπο σκέψης στην νευροεπιστήμη. Το δεξί του χέρι ήταν ένας νευροεπιστήμονας, τότε στο Caltech, τώρα στο Allen Institute, ο οποίος έχει πει το εξής, ο οποίος λέει ότι εγώ το όνειρό μου είναι να λύσω το πρόβλημα της συνείδησης. Όλοι έχουμε όνειρα. Μάλιστα. Και είναι ένα πολύ συνεχίζει όμως και λέει, δεν με ενδιαφέρει το ασυνείδητο. Αυτό είναι, λοιπόν, αυτό κατά τη γνώμη μου είναι ένα σχήμα, είναι οξύμορο, γιατί θα πρέπει να θεωρούμε το ασυνείδητο με το συνειδητό σαν ένα συνεχές. Είναι δύσκολο να ορίσουμε ακριβώς πού σταματάνε ασυνείδητες διαδικασίες και πού αρχίζει η συνείδηση. Θεωρώ, όχι μόνο θεωρώ αδύνατον να λυθεί το πρόβλημα της συνείδησης χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη το ασυνείδητο, αλλά ακόμα περισσότερο θεωρώ ότι είναι πολύ πιο δύσκολο τελικά να εξερευνήσουμε αυτό το μυστηριώδη κόσμο του ασυνείδητου.
1: Και μάλλον η επιστήμη έχει πολύ δρόμο ακόμη να κάνει για να εξηγήσει πλήρως τη συνείδηση, έτσι δεν είναι?
0: Κοιτάξτε, προς το παρόν παραμένει η συνείδηση ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα. Ο Τσόμς, παραδείγματος χάρη, ανήκει σε αυτούς που πιστεύουν ότι το πρόβλημα αυτό δεν μπορεί να λυθεί. Εγώ ανήκω στην κατηγορία ότι μπορεί να λυθεί το πρόβλημα της συνείδησης, αλλά η αντιμετώπιση μέχρι τώρα δεν θα φέρει αποτέλεσμα, γιατί η αντιμετώπιση μέχρι τώρα είναι προσπάθεια να κατανοήσεις το συνειδητό στο επίπεδο το δικό μας, που όπου πλέον το συνειδητό έχει πάρει τέτοια διάσταση που είναι αδύνατον να καταλάβεις τι σημαίνει. Αν ορίσεις το ασυνείδητο σαν awareness, τότε θα πρέπει να πάμε πίσω στον πρώτο οργανισμό που έγινε το μεγάλο θαύμα. Ποιο ήταν το μεγάλο θαύμα? Είναι το εξής, ότι μέχρι σε κάποιο σημείο στην εξέλιξη ένας οργανισμός λειτουργούσε χωρίς ο εγκέφαλος να ενημερώνει τον εαυτό του αυτό που ο εγκέφαλος γνωρίζει. Δηλαδή, πολλές διαδικασίες τώρα για μένα, ομοιοστατικές για παράδειγμα, λαμβάνουν χώρα στο ασυνείδητο. Ο εγκέφαλος κάνει μια χαρά τη δουλειά του χωρίς να με ενημερώνει. Δεν υπάρχει λόγος να με ενημερώνει ο εγκέφαλος πώς καθορίζει ακριβώς ποια είναι η θερμοκρασία μου, ποια είναι η σφιγμή μου κτλ. Αυτό για πολλούς οργανισμούς συμβαίνει σε όλα τα επίπεδα. Σε κάποια στιγμή στην εξέλιξη όμως αποφάσισε η εξέλιξη ότι τη συμφέρει να ενημερώσει τον οργανισμό αυτό ότι διψάει. Ίσως έτσι θα είναι πιο εύκολο να βρει νερό. Αυτό είναι το πρώτο μεγάλο θαύμα που συνέβη, ότι ο οργανισμός, ο εγκέφαλος ενημέρωσε τον οργανισμό αυτό που ήδη ο εγκέφαλος εγνώρισε. Δηλαδή το ασυνείδητο τελικά έδωσε, δημιούργησε συνειδητό. Αν μπορέσουμε να εντοπίσουμε τον πρώτο οργανισμό στον οποίο συνέβη αυτό το θαύμα, τότε θα έχουμε ίσως τη δυνατότητα να καταλάβουμε τους νευρονικούς μηχανισμούς που οδήγησαν σε αυτό το θαύμα. Είναι η μόνη, κατά τη γνώμη μου, ο μόνος κατά τη γνώμη μου τρόπος,
1: ο μόνος δρόμος,
0: να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Κάνω ορισμένες προσπάθειες μαζί με έναν το σημαντικότερο Έλληνα νευροεπιστήμονα που λέγεται Νίκος Λογοθέτης. Και θα δούμε.
1: Ας περάσουμε λοιπόν στη σχέση επιστήμης και φιλοσοφίας. Οι μεγάλοι επιστήμονες συχνά αγγίζουν τη φιλοσοφία. Είναι αναπόφευκτο αυτό?
0: Κοιτάξτε, δεν ξέρω κατά πόσον είναι αναπόφευκτο να συνειδητοποιήσουν ότι φιλοσοφούν. Από τη άλλη μεριά όμως, κατά γνώμη μου, είναι όντως αναπόφευκτο, με τη γενικευμένη έννοια της φιλοσοφίας, να φιλοσοφούν. Γιατί ένας βαθιστόχαστος επιστήμονας, όσο περισσότερο προχωράει, τόσο περισσότερο εμφανίζεται η ανάγκη ενοποίησης. Τόσο περισσότερο εμφανίζεται η ανάγκη ολιστικής αντιμετώπισης των πραγμάτων. Και αυτό αναπόφευκτα οδηγεί στη φιλοσοφία. Κατά πόσο, όπως είπα προηγουμένως, το συνειδητοποιεί, αυτό δεν είναι προφανές. Σίγουρα όμως υπάρχει αυτή η τάση.
1: Ποια είναι τα μεγάλα φιλοσοφικά ζητήματα που απασχολούν εσάς, κύριε Φωκά?
0: Κοιτάξτε, δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να το ονομάσουμε αυτό φιλοσοφικό πρόβλημα, αλλά ήδη το θέσατε προηγουμένως. Τώρα τελευταία, εδώ και μερικές εβδομάδες, είχα μία πραγματικά καινοτόμο σκέψη σε ένα πρόβλημα που προηγουμένως με απασχολεί για 16 χρόνια. Και όταν λέω με απασχολεί με 16 χρόνια, το 80% τουλάχιστον του χρόνου μου είναι σε αυτό το πρόβλημα. Δεν είναι ότι είναι ένα πάρεργο. Καταλάβετε. Και είχα μία καινούργια ιδέα. Και για πρώτη φορά έβαλα το ερώτημα, πώς γεννούνται καινούργιες ιδέες? Εσύ θυμάστε, είπαμε προηγουμένως ότι οπωσδήποτε έχει να κάνει με συνειρμούς, και οι συνειρμοί είναι αποτέλεσμα το ότι πρέπει να εργαστεί σκληρά. Δηλαδή δουλεύω 10 ώρες και λίγο πριν σταματήσω μου έρχεται μια καινούργια ιδέα. Θα ερχόταν αυτή η καινούργια ιδέα αν είχα δουλέψει 6 ώρες ή 4 ώρες? Δεν είμαι σίγουρος ότι θα γινόταν. Καταλάβετε.
1: Μάλλον όχι.
0: Μάλλον όχι. Κατά μεγάλη πιθανότητα μάλλον όχι. Αλλά αυτό όμως είναι ένα γενικό πλαίσιο. Μπορώ να φτάσω να είμαι πιο συγκεκριμένος. Μπορώ να κατανοήσω ακριβώς ποια είναι η διαδικασία. Αυτό θα είναι εξαιρετικά σημαντικό, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να δω λύση. Δεν μπορώ να δω λύση. Είναι εξαιρετικά δύσκολο, αλλά εξαιρετικά ενδιαφέρον πρόβλημα. Πώς γεννούνται καινούργιες ιδέες?
1: Για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, βρίσκεστε στο τρίτο πρόγραμμα και στην εκπομπή Ευγενή Μέταλλα. Σήμερα καλεσμένος μου είναι ο Αθανάσιος Φωκάς, ένας διακεκριμένος επιστήμονας διεθνούς κύρους. Και ετοιμαζόμαστε να κάνουμε την επόμενη βουτιά λοιπόν στη γνώση, αφήνοντας την τελευταία μας κουβέντα. Τι είναι τελικά η γνώση και τι θα λέγατε σε ένα νέο άνθρωπο που αναζητά νόημα ακριβώς αυτό, στη γνώση?
0: Κοιτάξτε, η γνώση είναι πρώτα απ' όλα μία διαδικασία. Και αυτό ισχύει για όλες τις εκφράσεις της γνώσης, για τις ανακαλύψεις τα λοιπά. Ξέρετε αυτό το Eureka moment, το οποίο εμείς, ο Αρχιμίδης ίσως, δεν είμαι σίγουρος ότι συνέβη αυτό, αλλά έχει απολυτοποιηθεί αυτή η έννοια, το ότι μπαμ, δεν είναι αυτό η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι οι μεγάλες ανακαλύψεις, αλλά και η γνώση γενικότερα, απαιτούν μία επίπονη διαδικασία. Και το βασικό που θα έλεγα στους νέους είναι ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η διαδικασία. Δεν είναι μόνο το τελικό αποτέλεσμα, αν θέλετε. Είναι και αυτή ακριβώς η διαδικασία από μόνη της, η οποία σου δίνει ευδαιμονία, σου δίνει τόσα πολλά. Άρα αξίζει τον κόπο να ασχοληθείς με αυτό το ταξίδι.
1: Και να κάνουμε λοιπόν ένα ταξίδι σε μια προηγούμενη σας ομιλία, που άλλοι άνθρωποι ήρθαν και την παρακολούθησαν και ήταν πολύ τυχεροί από κοντά, άλλοι την άκουσαν και την είδαν μέσω διαδικτύου, άλλοι καθόλου. Αναφέρομαι στη διάλεξη του Μεγάρου Μουσικής. μια πολύ ενδιαφέρουσα διάλεξη προημερών και θέλω να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις που αναφέρονται σε αυτή. Οι αρχαίοι Έλληνες ίσως ήταν οι πρώτοι που αναρωτήθηκαν «Μα πώς σκέφτεται ο άνθρωπος, τι σημαίνει αυτό για το σύγχρονο κόσμο της επιστήμης».
0: Είχα αρχίσει την ομιλία μου αναφέροντας ότι κατά κάποιο τρόπο οι αρχαίοι Έλληνες έβαλαν τα θεμέλια αυτό που θα θεωρούσαμε τώρα η φιλοσοφία στην οποία στηρίζεται η νευροεπιστήμη. Γιατί όπως είπατε πραγματικά ήταν οι πρώτοι οι οποίοι άρχισαν να διανοούνται το πώς διανοούμεθα. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και πραγματικά όσο περισσότερο κάποιος εμβαθύνει στην αρχαία ελληνική σκέψη τόσο περισσότερο εντυπωσιάζεται. Εχθές στην Ακαδημία Αθηνών είχα συζήτηση με μια κυρία η οποία είναι σε ένα από τα κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών σχετικά με τους στοικούς. Η στοική, αν θέλετε, είναι υποτιμημένη. Είναι υποτιμημένη με την έννοια ότι ασχολούμαστε και καλώς βέβαια πολύ με τον Πλάτωνα, με τον Αριστοτέλη, όχι τόσο πολύ με τους στοικούς, οι οποίοι ήταν επιστήμονες. Και είχα μια συζήτηση με την κυρία αυτή κατά πόσο μπορεί να εκφραστεί τι σημαίνει η έννοια των στοικών φαντασία. Mm-hmm. Και τι σημαίνει φαντασία. Για τους, οι στοικοί ήταν αυτοί οι οποίοι με την λέξη φαντασία προσπαθούσαν να εκφράσουν με πιο πλήρες τρόπο από οποιοδήποτε άλλο φιλόσοφο κατά τη γνώμη μου την έννοια του ασυνείδητου. Είναι απίστευτο ότι οι στοικοί είχαν ήδη φτάσει σε αυτή την έννοια. Και η αρχαία ελληνική σκέψη είναι εκπληκτική. Είναι εκπληκτική.
1: Και ανεξάντλητο το εργαστήριο ιδεών, έτσι δεν είναι.
0: Χωρίς καμία αμφιβολία. Χωρίς καμία αμφιβολία. Ξέρετε, τώρα τελευταία, επειδή ο τρίτος τόμος μιας πενταλογίας που γράφω ονομάζεται από τους αρχαίους Έλληνες στο μοντερνισμό της Βιέννης, κάνω αυτή τη σχέση μεταξύ τρομερών επιτευγμάτων που έγιναν σε δύο διαφορετικές εποχές. Στην εποχή της αρχαίας της κλασικής Αθήνας και στην εποχή της μοντέρνας Βιέννης. Και υπήρχαν πολλά κοινά σημεία. Και σε αυτό το σχετισμό αναγκάστηκα να γυρίσω πίσω πάλι στους αρχαίους Έλληνες. Και είναι φοβερό αυτά που είχαν πει.
1: Τι μπορούν να μάθουν οι σημερινοί επιστήμονες, οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται σε εσάς τώρα στο Cambridge από τον Πλάτωνα ή τον Αριστοτέλη?
0: Κατά τη γνώμη μου μπορεί να πάρουν πολλά. Και ξέρετε, ένας από τους σημαντικότερους φυσικούς όλων των εποχών ήταν ο Schrödinger, ο οποίος έγραψε αυτό το περίφημο βιβλίο «Τι είναι η ζωή», το οποίο επηρέασε πάρα πολλούς. Για να καταλάβετε τώρα, τελευταία διάβαζα μια πολύ ενδιαφέρουσα βιογραφία του Κρίκ που αναφέραμε προηγουμένως. Ποιο είναι το πρώτο βιβλίο που τον επηρέασε, τι είναι η ζωή.
1: Μάλιστα.
0: Και πολλούς άλλους. Okay. Ο Schrödinger είχε ζήσει αυτή την υπέροχη περίοδο που γινόταν τα δύο μεγάλα θαύματα στη φυσική, το θαύμα της κβαντικής μηχανικής και το θαύμα της ειδικής μετά αργότερα γενικής θεωρίας σχετικότητας. Υπήρχαν όμως τότε συγκρούσεις, υπήρχαν προβλήματα, υπήρχαν διέξοδα. Και τι είπε ο Schrödinger? Ο Schrödinger είπε ότι ήταν μεγάλος φιλέλληνας ο Schrödinger, και αναφέρει ο Schrödinger ότι τι μπορεί να κάνουμε τώρα, πώς μπορεί να ξεπεράσουμε αυτά τα παράδοξα. Ας επιστρέψουμε στους αρχαίους Έλληνες. Από εκεί που όλα άρχισαν. Απίστευτο.
1: Ναι, είναι
0: αν ο Schrödinger μπορούσε να πάρει κάτω από τους αρχαίους Έλληνες, σίγουρα μπορεί να πάρουμε και εμείς.
1: Φυσικά. Ας περάσουμε στην οπτική, αντίληψη, αλλά και την τέχνη, που αναφερθήκατε φυσικά στην ομιλία σας. Στη διάλεξή σας συνδέεται την οπτική αντίληψη με την τέχνη. Τι μας αποκαλύπτουν οι ζωγράφοι για τον τρόπο που βλέπει ο εγκέφαλος?
0: Κοιτάξτε, πάντα πίστευα και πιστεύω ότι ένας ζωγράφος βλέπει τελείως διαφορετικά από ό,τι εμείς. Ξέρετε, έχω αναφέρει ότι ένα από τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων ή μάλλον το κύριο χαρακτηριστικό το οποίο μας διαφοροποιεί από τους εξελιγητικούς μας προγόνους είναι η ικανότητά μας να δημιουργούμε μεταναπαραστάσεις. Τι σημαίνει μεταναπαραστάσεις? Μεταναπαραστάσεις σημαίνει το εξής, ότι ο εγκέφαλος δημιουργεί νοητικές εικόνες. Δηλαδή τη στιγμή αυτή εγώ κλείνω τα μάτια μου και σκέφτομαι τη Ρεγκίνα. Ο εγκέφαλός μου δημιουργεί τη νοητική εικόνα της Ρεγκίνας. Έκλεινα τα μάτια μου και σκέφτομαι ένα τρίγωνο. Ο εγκέφαλός μου δημιουργεί τη νοητική εικόνα του τριγώνου. Επειδή είμαι άνθρωπος, αμέσως έχω την τάση να δημιουργήσω μια συγκεκριμένη μεταναπαράσταση αυτής της νοητικής εικόνας. Συγκεκριμένα, θέλω να ζωγραφίσω, να σχεδιάσω αυτό το τρίγωνο. Αυτή είναι, κατά τη γνώμη μου, η ιδιοποιός μας διαφορά. Αυτή είναι η αρχή, όταν κατασκευάζουμε κάτι, είναι η ουσία της τέχνης και της τεχνολογίας. Όταν δεν το κατασκευάζουμε, αλλά το δίνουμε συμβολισμό, είναι η ουσία της γλώσσας και των μαθηματικών. Μάλιστα. Έχω όμως τονίσει ότι έχουμε την ικανότητα όχι μόνο να κατασκευάζουμε νοητικές εικόνες, αλλά να κατασκευάζουμε και τις ασυνείδητες δομές που υπάρχουν πίσω από τις νοητικές εικόνες. Και μάλιστα έχω τονίσει ότι χωρίς να περνάμε στην νοητική εικόνα, κατευθείαν από ασυνείδητη δομή στην κατασκευή. Και έχω τονίσει ότι όσο πιο προηγμένο είναι ένα έργο τέχνης, τόσο πιο πολύ υπάρχει πιθανότητα αυτός ο καλλιτέχνης να κατασκεύασε κατευθείαν ασυνείδητη δομή. Αν θυμάστε, αυτό που ανέφερα για τον Πόλοκ είναι
1: αυτό
0: ακριβώς...
1: Αυτό θα σας ρωτούσα τώρα, μα γιατί αναφερθήκατε στον Πόλοκ και
0: ακριβώς,
1: τον Μοντριάν.
0: Γιατί ο Πόλοκ είναι το καλύτερο δυνατό παράδειγμα αυτής της διαδικασίας. Δηλαδή, ο Πόλοκ ασυνείδητα είχε αντιληφθεί, αλλά ασυνείδητα, την φρακτάλιτη που υπάρχει στη φύση. Αυτή τη φρακτάλιτη την εξέφρασε μέσα από τα έργα του. Όπως ανέφερα στην ομιλία μου, μπορεί να γίνει αυστηρή ανάλυση ενός πίνακα του Πόλοκ και όχι μόνο να δείξεις ότι αυτό ο πίνακα στηρίζεται σε γεωμετρία φράκταλ, αλλά και να δεις ποια είναι ακριβώς η διάσταση, 1,75. Τότε δεν είχε ακόμα ανακαλυφθεί η γεωμετρία φράκταλ. Τι υπήρχε μόνο? Υπήρχαν μόνο αυτές οι συγκεκριμένες δομές στη φύση. Τα κλαδιά, οι χιονοστιβάδες. Ο εγκέφαλος όμως του Πόλοκ, επειδή ο Πόλοκ βλέπει τελείως διαφορετικά από ό,τι βλέπω εγώ, κατάφερε να πάρει την ουσία αυτής της γεωμετρίας, την οποία μετά με ασυνείδητες διαδικασίες εξέφρασε στην τέχνη του. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο παρουσίασε. Γιατί παρουσίασα έργα του Μοντριάν? Παρουσίασα έργα του Μοντριάν επειδή όταν ασχοληθείς με την οπτική ανάλυση θα καταλάβεις ότι είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο πρόβλημα που λύνει ο εγκέφαλος. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν εγώ βλέπω το πρόσωπό σας, δεν παίρνω φωτογραφία του πρόσωπού σας. Είναι για να αντιληφθώ το πρόσωπό σας, τι πρέπει να κάνω? Πρέπει να αναδομήσω το πρόσωπό σας και να το ανακατασκευάσω. Το διανοήστε πόσο πολύπλοκο είναι αυτό?
1: Ναι, δηλαδή, είναι πολύ, εξαιρετικά πολύπλοκο.
0: Δηλαδή θα πρέπει τα φωτόνια τα οποία θα μπουν μέσα στον οπισθροειδή μου να αναλυθούν από τον εγκέφαλό μου και μετά με πληροφορίες που έχει από αυτά τα φωτόνια συν απριόρι πληροφορίες από άλλες κατασκευές να ανακατασκευάσω το πρόσωπό σας. Για να το κάνω αυτό ο εγκέφαλος χρησιμοποιεί ορισμένα τοπικά νευρικά κυκλώματα τα οποία τι κάνουν? Παίρνουν το πρόσωπό σας, όπως είπαμε, και πρώτα ανακατασκευάζουν γραμμές, μετά ανακατασκευάζουν χρώμα, μετά ανακατασκευάζουν κίνηση και το καθεξής, και τελικά συνθέτουν όλα αυτά τα στοιχεία μαζί για να γίνει πλήρης ανακατασκευή. Προσέξτε. Άρα τα τρία πιο βασικά στοιχεία που χρησιμοποιεί είναι ευθείες γραμμές, χρώμα και κίνηση. Οι τελευταίοι πίνακες του Μοντριάν, γιατί όπως σας είπα και αυτός άρχισε με φράκταλ, οι τελευταίες πίνακες του Μοντριάν στηρίζονται σε ευθείες γραμμές και χρώμα. Είναι δηλαδή βασικά στοιχεία που χρησιμοποιεί ο εγκέφαλος στην οπτική αντίληψη. Αφού λοιπόν ο εγκέφαλός μας έχει μάθει να ασχολείται με αυτά τα δύο στοιχεία, προφανώς θα μας αρέσουν οι πίνακες του Μοντριάν. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο παρουσίασα τους πίνακες του Μοντριάν.
1: Τι βλέπει ο εγκέφαλος όταν κοιτάζει έναν πίνακα αφηρημένης τέχνης?
0: Κοιτάξτε, εξαρτάται ποιος το κοιτάζει. Εξαρτάται τι έχει κάνει ο εγκέφαλος αυτός. Αυτό που για μένα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Μπορείτε να μου πείτε τη διαφορά? Αυτό που μου είπατε ότι εξαρτάται ποιος τον κοιτάζει. Και συγχωρήστε με που σας διέκοψα.
0: Οπωσδήποτε μπορώ να σας πω. Θα σας πω αμέσως τη διαφορά, αλλά ίσως θα γίνει πιο εύκολη, πιο κατανοητό, αν σας πω γιατί μου σκελαπάμπη. Αυτό που για μένα είναι εντυπωσιακό είναι το εξής. Ότι όταν κοιτάω ένα πίνακα αφηρημένο, αν αυτό θα πιστεύατε ότι είναι πιο εύκολο να κοιτάξεις δύο πίνακες οι οποίοι έχουν να κάνουν με φύση και να δεις αν αυτός είναι ποιότητας μεγαλύτερης από κάποιον άλλον. Αυτό που για μένα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και το έχω συζητήσει αυτό με το φίλο μου το σημαντικότατο Έλληνα ζωγράφο Γιάννη Ψυχοπαίδη και Συμφωνία Απολύτως, είναι ότι μπορείς να καταλάβεις την ποιότητα ενός αφηρημένου πίνακα καλύτερα. Δηλαδή ένας αφηρημένος πίνακας είναι προφανές ότι έχει υψηλή ποιότητα σε σχέση με ένα πίνακα που έχει να κάνει με ένα τοπίο. Εδώ βλέπεις ακριβώς γιατί τον πίνακα τον αφηρημένο είσαι αναγκασμένος να τον κοιτάξεις ολιστικά. Έχεις δηλαδή, είσαι αναγκασμένος να έχεις gestalt άποψη. Αυτό σου δίνει περισσότερες πληροφορίες, αν θέλεις, για τη γενικότερη ποιότητά του. Αντί να κάνεις να ασχοληθείς μόνο τοπικά. Βλέπετε, παραδείγματος χάρη, αν πάτε στη Μόνα Λίζα, okay, αν εσείς κοιτάξετε μόνο το στόμα της, αποκλείεται να δείτε αυτό το περίφημο χαμόγελο. Για να δείτε το περίφημο καλόγιο, πρέπει να έχετε gestalt αντίληψη. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν ότι, σας είπα προηγουμένως, ότι αυτή την ικανότητα του εγκεφάλου να διαφοροποιεί μεταξύ τοπικό και γενικότερο κτλ. Ένας ο οποίος έχει εντρυφήσει στη ζωγραφική βλέπει τελείως διαφορετικά από ότι κάποιον άλλον. Αυτό, αν δεν μπορώ να το εκφράσω πολύ καλά με τη ζωγραφική, μπορώ να το εκφράσω ίσως καλύτερα με τη μουσική. Δηλαδή, θυμάμαι χρόνια πριν άκουγα Προκόφιεφ και τον έβλεπα, ξέρετε, στριφνό. Τώρα ακούω Προκόφιεφ και είναι τόσο μελωδικός που αν θέλετε σχεδόν, να με συγχωρήσουν αυτοί που ακούν, ξενέρωτος.
1: Γιατί άλλαξε αυτό?
0: Τι άλλαξε. Άλλαξε το ότι ο εγκέφαλός μου, όπως και κάθε εγκέφαλος, έχει μια εξαιρετικά σημαντική ικανότητα. Πλαστικότητα. Ο εγκέφαλος συνεχώς αλλάζει. Σαν αποτέλεσμα του ότι μελκεί η πολυπλοκότητα, γιατί αυτά με τα οποία ασχολούμαι είναι πολύπλοκα, άρα είναι αδύνατο να με μελκήσει η πολυπλοκότητα σε κάθε μορφή, είτε λέγεται Πόλοκ, είτε λέγεται Σέρνμπεργκ, είτε λέγεται Βάγνερ κτλ. Επειδή μελκεί η πολυπλοκότητα, συνεχώς ακούω πιο πολύπλοκη μουσική. Όταν λοιπόν ακούσεις Ξενάκι, όταν ακούσεις Σέρνμπεργκ, προφανώς θα ανέβεις, θα αλλάξει ο εγκέφαλός σου έτσι, ούτως ώστε μια πολυπλοκότητα μικρότερης μορφής να μην σου κάνει πλέον τόση άσχημη εισαγωγικά εντύπωση.
1: Μάλλον έτσι μπορούμε να εξηγήσουμε για το ότι η μαθηματική ακούν όπερα.
0: Χωρίς καμία αμφιβολία. Χωρίς καμία αμφιβολία. Προφανώς. Είχα πει σε κάποιον ότι τι μουσική ακούτε, κλασική, ιδιαίτερα όπερα. Και λέει, α, πολλοί μαθηματικοί ακούν κλασική μουσική. Η απάντηση είναι αυτή.
1: Μα το ακούσει πολλές φορές.
0: Η απάντηση είναι προφανής. Ο εγκέφαλος αλλάζει. Ο εγκέφαλος αλλάζει και κατά συνέπεια όσο περισσότερο βοηθάς τον εγκέφαλό σου να αλλάξει, τόσο καλύτερα.
1: Πιστεύετε ότι η επιστήμη και η τέχνη είναι δύο διαφορετικές μορφές κατανόησης του κόσμου?
0: Χωρίς καμία αμφιβολία και μάλιστα θα έλεγα ότι πάντα η τέχνη προηγείται της επιστήμης.
1: Πάντα.
0: Και αυτό πολλά παραδείγματα, να μην σας κουράσω τώρα, αλλά ήδη αναφερθήκαμε στον Πόλοκ. Ο Πόλοκ κατάλαβε συσταγωγικά γεωμετρία φράκταλ πριν από το Μάντερμπρουκ, που ήταν και αυτό από το Καλτέκ, όρισε τι σημαίνει αυτή η γεωμετρία.
1: Υπάρχει μια κοινή γλώσσα που ενώνει τα μαθηματικά, τη φιλοσοφία και τη ζωγραφική?
0: Ο εγκέφαλος. Όλα αυτά ενώνονται μέσω του εγκεφάλου. Δηλαδή, όπως είπαμε προηγουμένως, η εξέλιξη στηρίζεται ή δίνει, gives rise, δημιουργεί ορισμένους συγκεκριμένους μηχανισμούς. Αυτοί οι μηχανισμοί είναι κοινοί, αισθητικοί. Η ομορφιά. Ομορφιά υπάρχει σε μία εξίσωση. Ομορφιά υπάρχει σε ένα πίνακα του Πόλοκ. Ομορφιά υπάρχει στο Τρίσταν και Ισόλντι του Βάγνερ. Έγιναν μελέτες οι οποίες έδειξαν ότι σαν ένας μαθηματικός βλέπει μια όμορφη μαθηματική εξίσωση, ενεργοποιείται το ίδιο τμήμα του εγκεφάλου του που ενεργοποιείται όταν βλέπει ένα ωραίο πίνακα. Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικό. Δεν μπορεί η εξέλιξη κάθε φορά που έχει να αντιμετωπίσει ένα καινούριο πρόβλημα να βρει μια καινούρια λύση. Οι λύσεις είναι κοινές.
1: θέλω να επιστρέψω στη βάση μας, εδώ που είμαστε, στην Ελλάδα. Πιστεύετε ότι υπάρχει περίπτωση να έχουμε χάσει κάτι από το πνεύμα της αρχαίας ελληνικής σκέψης?
0: Όχι, δεν έχουμε χάσει κάτι.
1: Έχουμε χάσει πολύ
0: μάλλον.
1: Έχουμε
0: χάσει πολλά. Αλλά όχι μόνο. Εμείς έχουμε ένα πλεονέκτημα. Έχουμε πλεονέκτημα σαν Έλληνες ότι είτε το θέλουμε είτε όχι, επηρεαζόμαστε από την υπέροχη προσφορά της αρχαίας Ελλάδας. Έρχομαι στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Πολλές φορές στενοχωριέμαι, απογοητεύομαι, ξέρετε, με τη βαρβαρότητα, με την έλλειψη ευγένειας. Αλλά, σηκώνω το κεφάλι μου και βλέπω την Ακρόπολη. Αρκεί. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Έχουμε νοικιάσει τώρα ένα διαμέρισμα κοντά στην Ακρόπολη. Πολλές φορές μόλις περπατάω, βγάζω το κινητό μου και τηλεφωνώ στη μικρή μου κόρη, τη λέω: Ιωάννα, κοίταξε που είμαι. Άρα έχουν πάρει πολλά από τους αρχαίους Έλληνες και είτε το θέλουμε είτε όχι. Το θέμα όμως είναι ίσως να πρέπει να κάνουμε μια περισσότερο συνειδητή προσπάθεια επιστροφής αυτούς. Να σας πω κάτι το οποίο σας παρακαλώ με το θεωρήσετε ότι είναι προσπάθεια. Όταν έδωσα αυτή την ομιλία που αναφέρεται προηγουμένως, την άλλη μέρα
1: στο Μέγαρο Μουσικής,
0: με πήρε τηλέφωνο ο Γενικός Γραμματέας της Ακαδημίας Αθηνών, ο κύριος Ριγκάκος, και μου έλεγε από το τηλέφωνο: Θανάση, αναγεννησιακός. Και ξέρετε, μου έχουν δώσει αυτό το τιμητικό χαρακτηρισμό και άλλοι. Και αμέσως είδε στο μυαλό μου, επειδή είχα μιλήσει για τους αρχαίους Έλληνες, ότι προφανώς δεν αξίζω αυτό το χαρακτηρισμό. Αν όμως κάποιος ήθελε να χρησιμοποιήσει αυτό το χαρακτηρισμό, ίσως θα ήταν καλύτερα να μην έλεγε αναγεννησιακός, αλλά να έλεγε αρχαιοελληνικός. Αυτό δηλαδή που λέμε για την αναγέννηση, ότι ενώνει τα πάντα, πού άρχισε? Από την αρχαία Ελλάδα. Για τους αρχαίους Έλληνες δεν υπήρχαν στεγανά. Και αυτό ήταν το μεγαλείο τους. Ας προσπαθήσουμε να μιμηθούμε αυτή την τάση.
1: Πώς μπορεί η παιδεία να καλλιεργήσει πραγματικούς αληθινούς στοχαστές?
0: Εξαιρετικά δύσκολο. Εξαιρετικά δύσκολο, γιατί δυστυχώς η τάση σήμερα είναι ενάντια στο στοχασμό.
1: Και ποια είναι η μεγαλύτερη ευθύνη των διανοούμενων απέναντι στην κοινωνία? Μεταξύ των οποίων και εσάς και τα μέλη της Ακαδημίας Αθηνών.
0: Το καταλαβαίνω γι' αυτό και γελάω. Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ υπάρχει, αν θέλετε, μπορώ να βρίσκω τον εαυτό μου.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει μια αντίφαση. Η αντίφαση είναι, πολλές φορές με έχουν ρωτήσει πώς κατάφερα να πετύχω τόσο διαφορετικά πράγματα στη ζωή μου. Και η απάντηση είναι απλή. Η απάντηση είναι ότι πάντα είχα αυτό τον απεριόριστο σεβασμό στον δημιουργικό μου χρόνο. Πάντα λέω ότι προστατεύω το χρόνο μου όσο τα παιδιά μου. Όταν δίδασκα στο Cambridge, κατάφερα, δεν δίδαξα ποτέ παραπάνω από 32 ώρες το χρόνο. Δεν ήμουν σε κολέγιο επίτηδες για να μην χάνω χρόνο. Απέφευγα επιτροπές, τα λοιπά. Συνεχίζω να έχω αυτή την παθολογική τάση να προφυλάσω τον χρόνο. Αυτός είναι ο λόγος, αν θέλετε, ό,τι αναληπτικότητα έχω, την έχω χρησιμοποιήσει, πώς θα το κάνω αυτό. Κάθε βράδυ κάνω απολογισμό. Αν δεν έχω δημιουργήσει κάτι, αισθάνομαι άσχημα, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Καταλάβετε. Λοιπόν, ποιο είναι το πρόβλημα αυτό? Το πρόβλημα αυτό είναι ότι αυτό σε δημιουργεί μια αντίφαση στη ζωή σου. Δηλαδή, για να προφυλάξω τον χρόνο μου, δεν με συμφέρει να κάνω συνέντευξη μαζί σας. Διότι στη συνέντευξη μαζί σας, παρόλο που είναι πάντα από κάθε συζήτηση κερδίζεις κάτι. Πάντα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην κερδίσεις. Παρ' όλα αυτά όμως είναι μια επένδυση χρόνου η οποία είναι για μένα σημαντική. Θα πρέπει να σας πάρω τηλέφωνο,
1: να συνεννοηθούμε, να έρθετε εδώ.
0: Λοιπόν, άρα ουσιαστικά αυτό συσσαγωγικά δεν με συμφέρει. Και αυτό είναι ο λόγος που, όπως μπορεί να ξέρετε, αποφεύγω συνεντεύξεις κτλ. Αλλά εδώ είναι το παράδοξο. Συγχρόνως όμως, επειδή είμαι κοινωνικό όντο, νιώθω την υποχρέωση να προσφέρω στην κοινωνία. Και ιδιαίτερα, αν θέλετε, λόγω της αριστερής μου παράδοσης, αυτή η τάση είναι και πιο έντονη. Και είχα πάντα αυτό το πρόβλημα. Καταλάβετε, πάντα ένιωθα ότι δεν κάνω αρκετά για την κοινωνία. Και αν θέλετε, ο κύριος λόγος που ορισμένες φορές βγαίνω από το καβούκι μου και κάνω αυτές τις συνεντεύξεις ή ομιλίες, είναι έκφραση αυτής μου της ανάγκης αυτού του καθήκοντος προς το κοινωνικό σύνολο. Και κυριότερα, αυτός είναι ο κύριος λόγος που αποφάσισα να γράψω αυτά τα βιβλία. Τα βιβλία αυτά πραγματικά, και αυτό αν θέλετε ένα κάλεσμα στους νέους, είναι πολύ σημαντικά. Όχι επειδή τα έχω γράψει εγώ. Ξεχάστε το Θανάση το Φωκά, ξεχάστε ποιος τα γράψε. Ασχοληθείτε μόνο με το βιβλίο. Τα βιβλία αυτά είναι δυστυχώς με τον τρόπο που εξελίσσεται ο άνθρωπος, είμαι αν θέλετε ο τελευταίος των Μοϊκανών. Είναι πολύ δύσκολο πλέον να βρεθεί ένα άτομο το οποίο να ασχοληθεί βαθιά με τόσες πολλές περιοχές. Αυτή η δυνατότητα εκφράζεται μέσα από αυτά τα βιβλία. Τα βιβλία αυτά, το πρώτο βιβλίο, για να γράψω το πρώτο βιβλίο, κρατούσα σημειώσεις από 200 διαφορετικά βιβλία. Έκλεψα τα διαμάντια από 200 διαφορετικά βιβλία για να κάνω αυτή τη σύνθεση, η οποία είναι σύνθεση μαθηματικών, επιστήμης, βιολογίας, ιατρικής. Αυτό όμως είναι ένα μεγάλο δώρο, αν θέλετε, στη νέα γενιά. Γιατί ένας νέος, είναι δύσκολο να διαβάσει αυτό το βιβλίο, αν όμως κάνει αυτή την επένδυση, τι θα πάρει? Πρώτα θα πάρει συμπυκνωμένη γνώση που δεν μπορεί να τη βρει πουθενά αλλού. Δεύτερο, δεν θα πάρει μόνο συμπυκνωμένη γνώση, αλλά και το κυριότερο, θα πάρει αυτό που λέει ο τίτλος, μονοπάτια κατανόησης. Θα πάρει δηλαδή εργαλεία για να μπορεί να κατανοεί καλύτερα την πραγματικότητα.
1: Απαντήσατε λοιπόν στο θέμα της προσφοράς των πνευματικών ανθρώπων, η οποία είναι αυτή ακριβώς που περιγράφεται τώρα. Και ξέρετε, αυτό μπορεί να είναι κάτι το οποίο μπορεί να σας κάνει να χάνετε χρόνο, ενώ μια συνέντευξη ή μια ομιλία, όχι να χάνετε, να προσδιορίζετε το θέμα του χρόνου μέσα σας, αλλά είναι μια μικρή περιουσία στην πνευματική περιουσία του ανθρώπου που θα το ακούσει, ενώντας τους νέους και τους μεγαλύτερους ανθρώπους που διψούν για γνώση. Και αυτό είναι
0: σίγουρα,
1: πολύ σημαντικό.
0: Είναι
1: και
0: καθήκον. Είναι καθήκον, είναι καθήκον και κάνω μεγάλη προσπάθεια. Και ξέρετε, όσο περισσότερο μεγαλώνεις, γεράζεις, για να είμαστε πιο ακριβείς, όσο περισσότερο γεράζεις, τόσο περισσότερο μεγαλώνει αυτή η τάση να προσφέρεις. Τελικά, τι έχει σημασία? Τελικά δεν έχει σημασία τι πέτυχε ο Θανάσης Φωκάς. Τελικά έχει σημασία τι μπορεί να προσφέρει ο Θανάσης ο Φωκάς στο κοινωνικό σύνολο. Okay, προσφέρω μέσα από την επιστήμη. Αλλά είναι αρκετό? Κατά μεγάλη πιθανότητα όχι. Χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια, ούτως ώστε η προσφορά να είναι πιο άμεση στην κοινωνία.
1: Είναι
0: και μέσα από το πλαίσιο σας ευχαριστώ για τη σημερινή μας συνέντευξη.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ και θέλω να κάνω την τελευταία ερώτηση. Αν είστε ένας ευτυχισμένος άνθρωπος.
0: Πάρα πολύ.
1: Χαίρομαι πολύ.
0: Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος. Πρώτα απ' όλα, δεν ξέρω αν ξέρετε ότι πολλά ζώα έχουν την ικανότητα να κλαίνε. Εμείς όμως οι άνθρωποι είμαστε τα μόνα ζώα. Το έχει καταλάβει ήδη, by the way, το έχει καταλάβει ήδη ο Αριστοτέλης, ο μέγας Αριστοτέλης. Είμαστε τα μόνα που μπορούμε να γελάμε. Ίσως αυτό δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο. Είμαστε πραγματικά τυχεροί. Σκεφτείτε από πόσους τρόπους μπορούμε να πάρουμε ειδονή, από πόσους τρόπους μπορούμε να πάρουμε ευδαιμονία, για να είμαστε πιο σαφείς, πάλι τη μία έννοια που εισήγαγε ο Μέγας Αριστοτέλης. Ακούω μουσική και κλαίω. Βλέπω, γυρίζω σπίτι μου, έχω σπίτι μου ένα υπέροχο πίνακα του Μυρό. Και όταν λείπω από το Κέμπριτζ, μόλις γυρίζω, το πρώτο πράγμα που κάνω, πηγαίνω μπροστά στο πίνακα, στο πίνακα και φωνάζω Μυρό. Μπορεί να πάρουμε ευδαιμονία, την υπέροχη χαρά που νιώθεις όταν κάνεις πρόοδο σε ένα πρόβλημα, και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Έχουμε τόσους τρόπους να αντλήσουμε ευτυχία. Προφανώς είναι απαραίτητο να είμαστε ευτυχισμένοι. Θυμάμαι, είχα την τύχη στην Ακαδημία Αθηνών να γνωρίσω πολλούς σημαντικούς ανθρώπους. Ένας από αυτούς ήταν ο Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος. Έλα. Μεγάλη μορφή. Ο Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος, μαζί του αποκτήσαμε μια ιδιαίτερη σχέση. Επειδή του είχα αναφέρει ότι ο πατέρας μου είχε εξοριστεί κτλ., από τότε με συμπαθούσε ιδιαίτερα. Και έχω μάθει πολλά από το Σποτόπουλο. Μία φορά μου είχε πει: «Κύριε Φωκά, είναι ηθική μας υποχρέωση η θετική άποψη για τη ζωή». Και είχε απόλυτο δίκιο.
1: Ας κρατήσουμε λοιπόν αυτό. Είχε ότι είναι ηθική μας υποχρέωση.
0: Δίκιο. Είχε απόλυτο δίκιο. Είχε απόλυτο δίκιο.
1: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Κλείνουμε με αυτό.
0: Ευτυχείτε λοιπόν.
1: Ευτυχείτε λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Φωκά, που ήσασταν μαζί μας αυτή την ώρα που τη μοιραστήκατε εδώ στο τρίτο πρόγραμμα μαζί μας. Στα ευγενή

0: Ακούτε τρίτο.
1: Το Σάββατο 23 Μαΐου στη 1 το μεσημέρι θα παρακολουθήσετε το δεύτερο μέρος της συνομιλίας με τον δόκτορα Αθανάσιο Δρίτσα, καρδιολόγος του Ανασίου, μουσικοσυνθέτης και συγγραφέας. Η επιστημονική του πορεία στην καρδιολογία φωτίζεται από ένα παράλληλο ενδιαφέρον για τη μουσική ως δύναμη παρηγορίας, ανασύνταξης και εσωτερικής ισορροπίας. Τιμή Σένεγεν. Δεύτερο μέρος για τον δόκτορα Αθανάσιο Δρίτσα. Το Σάββατο 23 Μαΐου στη 1 το μεσημέρι από το τρίτο πρόγραμμα. Παρουσίαση Δαβίδ Ναχμίας.

Κλασικά τρίτο. Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας το ρεπερτόριο του πιάνου σε αποκαλυπτική αναζήτηση των θησαυρών του. Επιμέλεια, παρουσίαση, Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή, Παναγιώτης Χούντας. Ο μεγάλος Ούγγρος συνθέτης Μπέλα Μπάρτοκ έλεγε πως οι διαγωνισμοί είναι για τα άλογα και όχι για τους καλλιτέχνες. Και αυτό το έλεγε σε μια εποχή που ακόμα οι διαγωνισμοί μουσικής ήταν λίγοι, για να μην πω ελάχιστοι. Δεν μπορώ ούτε καν να φανταστώ τι θα έλεγε αν ζούσε σήμερα, που οι διαγωνισμοί είναι αμέτρητοι και που έχουν φτάσει να αποτελούν μια διαδικασία σχεδόν αναπόφευκτη για ένα νέο καλλιτέχνη, εάν φιλοδοξεί να κάνει διεθνή καριέρα. Ο κόσμος των διαγωνισμών είναι ομολογουμένως ένας περίεργος κόσμος, με πολλές ιδιαιτερότητες που δεν είναι τις παρούσεις να αναλύσουμε. Και όλοι όσοι έχουμε σχετιστεί με αυτόν τον κόσμο, είτε ως συμμετέχοντες στα νιάτα μας, είτε αργότερα ως μέλη κριτικών επιτροπών ή ως δάσκαλοι συμμετεχόντων σε διαγωνισμούς, έχουμε ποικίλες απόψεις για τα θετικά και τα αρνητικά τους. Ένας πιανίστας πάντως που γνώρισε αυτόν τον κόσμο εκ των έσω πάρα πολύ καλά σε όλη του τη ζωή και από όλες τις θέσεις ήταν ο Γάλλος πιανίστας Μπερνάρ Ριγκάισεν, ένας χαρισματικός ερμηνευτής και άοκνος δάσκαλος σε όλη του τη μακρά ζωή, η οποία έληξε πριν από έναν χρόνο περίπου, τον Απρίλιο του 2025, λίγο πριν ο Ριγκάισεν συμπληρώσει τα 91 του χρόνια. Στη σημερινή μας εκπομπή λοιπόν θα απολαύσουμε μερικά δείγματα από την τέχνη του σπουδαίου αυτού πιανίστα και μιας και είπα όλα αυτά περί διαγωνισμών, θα πρότεινα να ξεκινήσουμε ακούγοντας τον Ριγκάισεν σε νεότατη ηλικία στα 21 του να παίζει το φινάλε, το τρίτο δηλαδή μέρος, από το δεύτερο κονσέρτο του Φρεντερίκ Σοπάν σε Φαελάσσονα, έργο 21, ζωντανά στον τρίτο γύρο του 5ου Διεθνούς Διαγωνισμού Σοπέν στη Βαρσοβία, που έγινε το 1955. Τον πιανίστα συνοδεύει η Φιλαρμονική της Βαρσοβίας υπό τη διεύθυνση του Τζισλάβ Γκορζίνσκι. Και για την ιστορία, να σημειώσουμε ότι ο Ριγκάισεν σε εκείνο τον μεγάλο διαγωνισμό απέσπασε το 4ο βραβείο, διάκριση τεράστιας αξίας, αν αναλογιστεί κανείς μάλιστα ότι το 3ο βραβείο κέρδισε τότε ο μεγάλος Κινέζος Φου Τσόγκ και το 2ο ο εξαιρετικά διάσημος πια σήμερα Βλαντίμιρ Ασκενάζη.

Ακούσαμε το τρίτο μέρος από το δεύτερο κοντσέρτο σε Φα Ελάσσονα, έργο 21 του Φρεντερίκ Σοπάν, από τον Μπερνάρ Γκαϊσέν και τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Βαρσοβίας υπό τη διεύθυνση του Τζισλάβ Γκορζίνσκι, από ζωντανή ηχογράφηση από τον 5ο Διεθνή Διαγωνισμό Σοπάν του 1955. Στα χρόνια που ακολούθησαν, ο Ριγκαϊσέν διέπρεψε για τις ερμηνείες του σε ένα ευρύ ρεπερτόριο, αλλά σε αυτό η γαλλική μουσική κατήχε πάντα περίοπτη θέση. Ακόμα και η γαλλική μουσική που είτε δεν ήταν πολύ γνωστή στο κοινό, είτε ήταν τρομακτικά απαιτητική, είτε και τα δύο αυτά μαζί. Και αυτά τα δύο στοιχεία συνδυάζονται στην περίπτωση της μουσικής του ρομαντικού υπερβερτουόζου Σαρλ Βαλεντίν Αλκάν, ενός πιανίστα και συνθέτη που έκανε ακόμα και τον Φραντς Λίστ να υποκληθεί στις ικανότητές του, αλλά που ο εσωστρεφής και μυστικοπαθής χαρακτήρας του τον έκανε να ζήσει για μεγάλο μέρος της ζωής του στο σκοτάδι της μοναξιάς, παράγοντας τρομερή μουσική υπερβατικών δεξιοτεχνικών απαιτήσεων που μέχρι σήμερα ελάχιστοι πιανίστες αποτολμούν να αγγίξουν και ακόμα λιγότεροι το κάνουν με επιτυχία. Ο Ριγκαϊσέν ανήκει σε εκείνους που έβγαλαν τη μουσική του Αλκάν από το σκοτάδι της αφάνειας στο φως και μπόρεσε ακριβώς χάρη στα εκπληκτικά πιανιστικά του προσόντα να μην τη δει απλώς σαν μια τεχνική πρόκληση αλλά σαν μουσική. Και πράγματι οι ηχογραφήσεις του σε έργα του Αλκάν αποτελούν πρότυπα ερμηνευτικής προσέγγισης στο τόσο ενδιαφέρον αυτό έργο. Ας τον ακούσουμε λοιπόν να ερμηνεύει Αλκάν και συγκεκριμένα δύο σπουδές από τις 12 σπουδές σε όλες τις Ελλάσσονες τονικότητες έργο 39, την 6η και την 7η. Ο συνθέτης είχε οραματιστεί 4 από αυτές τις σπουδές του έργου 39 από την 4η ως την 7η να αποτελούν ταυτόχρονα τα διαδοχικά μέρη μιας συμφωνίας για σόλο πιάνο και έτσι οι σπουδές που θα ακούσουμε αμέσως αποτελούν το τρίτο μέρος μενουέτο και το τέταρτο μέρος φινάλε αυτής της συμφωνίας.

Ακούσαμε το μενουέτο και το φινάλε της Συμφωνίας για σόλο πιάνο ή αλλιώς τις σπουδές από το έργο 39, αριθμός 6 και αριθμός 7, του Σαρ Βαλεντίν Αλκάν από τον Μπερνάρ Ριγκαϊσέν. Είναι η εκπομπή «Μαθήματα πιάνου» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Στα μέσα του 19ου αιώνα, ο Εκτόρ Μπερλιόζ αναβίωσε παλιές όπερες του Γκλουκ, οι οποίες παρουσιάστηκαν με επιτυχία από την όπερα του Παρισιού. Και μία από αυτές ήταν η όπερα Άλκηστης. Βοηθός του στην προετοιμασία του μουσικού υλικού ήταν και ο νεαρότατος τότε, Καμίλ Σεν-Σανς, ο οποίος γνώρισε εκ των έσω το αριστούργημα του Γκλουκ και το θαύμασε όσο και ο Μπερλιόζ. Έτσι δεν ήταν έκπληξη το ότι λίγα χρόνια αργότερα ο Σεν-Σανς συνέθεσε ένα από τα σημαντικότερα έργα του για σόλο πιάνο, το Καπρίτσιο, πάνω σε μελωδίες από τα μπαλέτα της Άλκηστης, ένα πανέμορφο έργο που εκτυλίσσεται πάνω στη φόρμα των παραλλαγών. Ας ακούσουμε μια υποδειγματική και φάνταστη ερμηνεία του από τον Μπερνάρ Ριγκαϊσέν από ηχογράφηση του 1976.

Ακούσαμε το καπρίτσιο του Καμίλ Σενσάνς πάνω σε μελωδίες από τα μπαλέτα της Άλκηστης του Γκλουκ από τον Μπερνάρ Ινγκαϊσέν. Δύο περίπου χρόνια μετά την ηχογράφηση που ακούσαμε και συγκεκριμένα τον Μάιο του 1978, ο Ινγκαϊσέν συνέπραξε με τη νέα φιλαρμονική ορχήστρα της γαλλικής ραδιοφωνίας και με έναν θρυλικό αρχιμουσικό, τον Κυρίλ Κοντράσιν, ερμηνεύοντας στη Σαλ Πλεγέλ του Παρισιού ένα από τα κονσέρτα στα οποία πραγματικά άφησε εποχή, το πέμπτο κονσέρτο του Καμίλ Σενσάνς σε Φα Μίζωνα, έργο 103, το επωνομαζόμενο και Αιγυπτιακό. Το κονσέρτο ήταν το τελευταίο που ο Γάλλος συνθέτης έγραψε για πιάνο το 1896 και το προσωνύμιο του οφείλεται τόσο στο ότι το έγραψε κατά τη διάρκεια ενός εκ των πολλών ταξιδιών του στην Αίγυπτο, όσο και στην επιρροή της μουσικής του από τον κόσμο της Ανατολικής Μεσογείου. Από τη ζωντανή ηχογράφηση της συναυλίας εκείνης του 1978, ας ακούσουμε το δεύτερο και το τρίτο μέρος του έργου, που επιγράφονται αντάντε και μόλτο αλέγκρο αντίστοιχα.

Καλησπέρα και πάλι, παιδάκια. Είσαστε έτοιμοι να ακούσουμε ποιος νίκησε, το γέλιο ή ο βλοσιρός τύρανος γκρίζος γάτος Ερχάν? Διαβάζουμε το δεύτερο μέρος του βιβλίου «Και ο φόβος φοβάται. Ιστορίες από το Γατουχάν». Κείμενο Στέλλα Μιχαηλίδου, εικόνες Χρήσο Χαραλάμπους.

0: γέλια όμως ακούστηκαν σε όλο το γατουχάν και έφτασαν και στον πύργο του τρομερού Ερχάν. Με σηκωμένη τρίχα πετάχτηκε από το θρόνο, τρέμοντας από τα νεύρα του και από μεγάλο φόβο. Ούρλιαζε λυσασμένα, έτρεχε και πηδούσε και το δεξί του πόδι στο πάτωμα χτυπούσε. «Να τρέξει αμέσως ο στρατός, να τρέξουν οι φρουροί, οι ειδικές δυνάμεις και οι πυροσβεστικοί. Να τρέξει πρώτα απ' όλους η αστυνομία, να πάει να τσακίσει κάθε εγκληματία. Ανήκουστη στη χώρα μου αυτή η παρανομία και τιμωρώ με θάνατο τέτοια απερισκεψία. Να συλληφθούν και φυλακοί όλοι όσοι χαγανίζουν και να πυροβολήσετε αυτούς που συνεχίζουν». Το γέλιο όμως απλώθηκε σε όλη την πολιτεία. Ποιους να συλλάβουν οι φρουροί και ποιους η αστυνομία? Δεν ξέρουν πού να πάνε και από πού να αρχίσουν. Ποιους να πυροβολήσουν και ποιους να φυλακίσουν? Φωνάζουν «Αλτ, βουλώστε το, γιατί είναι διαταγή». Τα γέλια όμως απλώνονται ακόμα πιο πολύ. Ο στρατηγός φουσκώνει, αγριεύει και φωνάζει. Μα ο στρατός ακίνητος στέκει και τον κοιτάζει.
1: «Εμπρός, πυροβολήστε, στέκεστε σαν χαζί, θα σας κρεμάσω όλους για ανυπακοή».
0: Σηκώνει τη γροθιά του πολύ απειλητικά, μα ξαφνικά ξεσπάει σε γέλια νευρικά. Βύχει να τα καλύψει, κοιτάζει χαμηλά, σφίγγεται, ξανασφίγγεται, πιάνει και την κοιλιά. Αδύνατο οι στρατιώτες του πια να συγκρατηθούν. Τραντάζονται από τα γέλια, τα όπλα τους πετούν. Οι πυροσβέστες πιάνουν τις μάνικες με γέλια και όλοι καταβρέχονται και παίζουνε μπουγέλα. Γυρνάνε τις ασπίδες τους ανάποδα οι αστυνόμοι και τις χτυπάνε με τα γκλόμπ και λένε «Αντίο νόμοι!». Παίζουνε ντραμς χαρούμενοι, από τα γέλια σκάνε και οι ειδικές δυνάμεις τους χορεύουν, τραγουδάνε. Τραντάζεται από τα γέλια όλο το γατουχάν και βλοσιρός και αγέλαστος είναι μόνο ο Ερχάν. Κλείνει τα αυτιά, ουρλιάζει, τα γέλια τον πονάνε και νιώθει στο κεφάλι του σφυριά να τον χτυπάνε. Με καλυμμένο πρόσωπο από το παλάτι βγαίνει, τραβάει προς τη θάλασσα, μέσα σε βάρκα μπαίνει. Κάνει κουπί, φεύγει μακριά από το γατουχάν. Και εδώ τα ίχνη χάνονται του τρομερού Ερχάν. Τα γέλια όμως το μεταξύ στο γατουχάν κοπάζουν. Βλέπεις πατού γάντες να κλαίν και άλλες να αναστενάζουν. Πώς έτσι αφεθήκαμε βρε να ξεγελαστούμε, στο φόβο, στο σκοτάδι μέσα να βυθιστούμε. Ας κάνουμε αδέλφια μας μια καινούρια αρχή. Εμπρός να ξαναγίνει όμορφη ζωή.

Τη Ζηνοβία βγάζουν από τη φυλακή, που από θαύμα έμεινε ως τώρα ζωντανή. Άρρωστη και αδύναμη, μα χαμογελαστή, τους χαιρετάει κάνοντας μια κομική στροφή. Οι γάτες αγκαλιάζονται, κουνάνε την ουρά, νέοι και γέροι παίζουνε και γίνονται παιδιά. Πολίτες, αστυνόμοι, στρατιωτικοί, στρατιώτες και φρουροί, αδελφωμένοι τραγουδούν, όλοι με μια φωνή. Ζήτω, ζήτω η χαρά, ζήτω η καλοσύνη, ζήτω η ευγένεια και η δικαιοσύνη, ζήτω τα ακροβατικά, ζήτω και το παιχνίδι. Ζήτω χορό στο γέλιο, κοιτούμπε στο γρασίδι. Ζήτω, ζήτω η ομορφιά, ζήτω η φαντασία. Ζήτω η ειρήνη, ζήτω και η ελευθερία. Ζήτω το χουρχούρισμα, τα νάζια, τα φιλιά. Ζήτω τα νιαουρίσματα, ζήτω η αγκαλιά. Ζήτω τα αεράκι, τα αστέρια, τα φυτά. Ο ουρανός τα χρώματα, ο ήλιος τα νερά. Ζήτω τα ζούδια, η βροχή, ζήτω εσύ και εσύ. Ζήτω κι εγώ, ζήτω κι αυτός, ζήτω όλοι μαζί. Ζήτω η κάθε μέρα, οι ώρες, η στιγμή. Ζήτω κι όλα τα πλάσματα που κατοικούν στη γη.

Ήτανε το βιβλίο «Και ο φόβος φοβάται». Ιστορίες από το Γατουχάν. Με κείμενο Στέλλα Μιχαηλίδου, εικόνες Χρήσο Χαραλάμπους, από τις εκδόσεις Καλλιδοσκόπιο. Όνειρα γλυκά.

0: Ακούτε τρίτο.
1: 25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιτειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Κλασικά τρίτο.
4: Accelerando.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Τρίτου, από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Υπάρχουν μουσικοί που γράφουν για ταινίες, υπάρχουν και μουσικοί που γράφουν τις ταινίες. Ο Μωρικόνε έγραφε μουσική και οι σκηνοθέτες έχτιζαν γύρω της τις ταινίες τους. Οι Άμπα έγραφαν τραγούδια για τη ζωή και η ζωή τα μετέτρεπε σε κινηματογραφικές επιτυχίες. Απόψε γιορτάζουμε και τις δύο ιστορίες. Στην πρώτη συναυλία, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Δανίας, υπό τη διεύθυνση της Σάρα Χίκς, μας μεταφέρει στον κόσμο του Ένιο Μωρικόνε, του ανθρώπου που έντισε με νότες τη σκόνη της Άγριας Δύσης, τη βία της σικελικής μαφίας και τη μελαγχολία μιας Αμερικής που χάνεται. Από το «Για μια χούφτα δολάρια» μέχρι το «Κάποτε στην Αμερική» θα ακούσουμε μουσική που δημιουργούσε τις ταινίες περισσότερο από ό,τι τις έδινε. Στη δεύτερη συναυλία, η Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Δυτικής Γερμανίας, υπό τη διεύθυνση του David Brophy, μας χαρίζει κάτι εντελώς διαφορετικό. Μία καλοκαιρινή χαλαρή διάθεση. Τα τραγούδια των Άμπα, από το Waterloo μέχρι το Thank You for the Music, που κάποτε μεσουρανούσαν στα charts, κατέληξαν να κατακτήσουν και τη μεγάλη οθόνη, με μία ταινία που μυρίζει καλοκαίρι σε κάποιο νησί των σποράδων και φέρνει μαζί της μία νοσταλγία που σε προσκαλεί να χορέψεις. Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή. Πριν ο Σέρτζιο Λεόνε γυρίσει έστω και ένα καρέ, ζητούσε πρώτα τη μουσική. Δεν ήθελε απλά να ντύσει την ταινία του, η μουσική ήταν μέρος του σεναρίου. Ο Μωρικόνε έγραφε, ο Λεόνε άκουγε και μετά έλεγε στους ηθοποιούς του πότε να κινηθούν, πότε να σταματήσουν, πότε να κοιτάξουν στον ορίζοντα. Σε μια εποχή που το Hollywood έβαζε τη μουσική τελευταία, αυτοί οι δύο Ιταλοί έκαναν τα πράγματα ανάποδα και άλλαξαν τον κινηματογράφο για πάντα. Το 1966 ο Μωρικόνε έγραψε ένα θέμα για μια ιταλική ταινία που λίγοι θυμούνται, το «Dopo la Condanna». 43 χρόνια αργότερα, ο Quentin Tarantino το ξέθαψε και το χρησιμοποίησε στην ταινία «Inglourious Basterds» και ξαφνικά όλοι ήθελαν να ξέρουν ποιος το είχε γράψει. Η απάντηση κρυβόταν και σε έναν απρόσμενο συνεργάτη, τον Μπετόβεν. Ο Μωρικόνε δανείστηκε τις πρώτες εμβληματικές νότες του Φιρελίς και τις μετέτρεψε σε κάτι σκοτεινό, φορτισμένο και απειλητικό. Αυτό είναι το μεγαλείο του Μωρικόνε. Έπαιρνε ό,τι γνώριμο και αγαπημένο και το μεταμόρφωνε και ένιωθες σαν να το άκουγες για πρώτη φορά.

Και τώρα η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Δανίας, υπό τη διεύθυνση της Σάρα Χίκς, οδεύει προς την Άγρια Δύση. Το κύριο θέμα από το western για μια χούφτα δολάρια είναι πολλά περισσότερα από μια μουσική εισαγωγή. Είναι ο Clint Eastwood, ο τρόπος που περπατάει, ο τρόπος που κοιτά λοξά και η σιωπή του που τα λέει όλα. Για να επιστρέψει ο μαέστρος στην Άγρια Δύση, χρειάστηκε μια ιστορία που μοιάζει με σενάριο. Πριν από 40 περίπου χρόνια, ο Τζον Κάρπεντερ ταξίδεψε στη Ρώμη για να τον πείσει να ντύσει μουσικά την ταινία του με τίτλο «Η απειλή», «The Thing». Δεκαετίες αργότερα, ένας άλλος θαυμαστής, ο Κουέντιν Ταραντίνο, που χρησιμοποιούσε κομμάτια του Μωρικόνε σε κάθε του ταινία, από το Kill Bill μέχρι το Inglourious Basterds που ακούσαμε πιο πριν, έκανε την ίδια διαδρομή για να τον πείσει να γράψει μια πρωτότυπη μουσική. Έτσι γεννήθηκαν οι μισητοί 8, The Hateful Eight. Ο Μωρικόνε, πιεσμένος από το χρόνο, ανέσυρε από το συρτάρι του ακριβώς εκείνες τις απόκοσμες μελωδίες που είχε γράψει κάποτε για τον Κάρπεντερ και που δεν είχαν χρησιμοποιηθεί ποτέ. Είναι η μουσική που του χάρισε το πρώτο του Όσκαρ και απέδειξε πως οι μεγάλες ιδέες δεν πεθαίνουν ποτέ. Απλώς περιμένουν την κατάλληλη στιγμή για να ξαναγεννηθούν. Και μετά έρχεται η απόλυτη λύτρωση, η σουίτα από το «Κάποτε στη Δύση». Η φυσαρμόνικα του Charles Bronson, που εδώ παίζει ο Hans Ehrlich, γίνεται η φωνή της μοίρας, ενώ η μέτζο σοπράνο του Uwe Semmingsen μετατρέπει τη σκόνη της ερήμου σε λυρική ποίηση. Ο Μωρικόνε εδώ ζωγραφίζει το αίσθημα της απώλειας πάνω σε έναν άδειο ορίζοντα.

Για μια χούφτα δολάρια, η μισητή 8 και κάποτε στην Αμερική. Μουσική του Ένιο Μωρικόνε, χαραγμένη στη μνήμη μας, ερμηνευμένη εδώ από την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Δανίας που διήθινε η Σάρα Χίξ και τραγούδησε η μέτζο σοπράνο Τούβα Σέμινγκσεν. Το 1987 ο Μπράιαν Ντε Πάλμα ήθελε να αφηγηθεί την ιστορία του Έλιοτ Νες και της μάχης του ενάντια στον Αλ Καπόνε. Για τη μουσική κάλεσε τον Μωρικόνε. Το αποτέλεσμα ήταν ένα soundtrack που δεν έμοιαζε με τίποτε άλλο στην καριέρα του. Ήταν επιβλητικό, θα μπορούσαμε ακόμη και θριαμβευτικό να το χαρακτηρίσουμε, με την αίσθηση ότι η δικαιοσύνη είναι κάτι ιερό και ταυτόχρονα εύθραυστο. Το «The Strength of the Righteous» από την ταινία «Η Αδιάφθορη» είναι η μουσική ενσάρκωση αυτής της αντίφασης. Είναι το θέμα που σε κάνει να νιώθεις ότι αξίζει να πολεμήσεις ακόμη και όταν ξέρεις ότι το τίμημα είναι βαρύ.

Αυτό ήταν το «The Strength of the Righteous» από την ταινία «Η Αδιάφθορη». Αν έπρεπε να διαλέξουμε δύο στιγμές που αποδεικνύουν γιατί ο Μωρικόνε είναι αναντικατάστατος, θα ήταν αυτές που ακολουθούν. Το «Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος» είναι ίσως το πιο αναγνωρίσιμο soundtrack στην ιστορία του κινηματογράφου. Εκείνο το χαρακτηριστικό μοτίβο, αυτές οι δύο νότες που μοιάζουν σαν να ουρλιάζει λύκος, έγινε η υπογραφή ενός ολόκληρου είδους. Όσο για το «Ecstasy of Gold» που ακολουθεί, είναι ίσως η πιο ξέφρενη στιγμή σε ολόκληρη την καριέρα του Μωρικόνε. Η σοπράνο Κριστίνε Νόνμπο Άντερσεν θα μας θυμίσει γιατί από το 1983 η Μετάλλικα το χρησιμοποιούν ως εισαγωγή σε συναυλίες τους μπροστά σε εκατομμύρια κόσμο παγκοσμίως. Ένας Ιταλός συνθέτης των Spaghetti Western να ανοίγει μία συναυλία ενός metal συγκροτήματος. Ακούγεται παράξενο, αλλά όταν το ακούς καταλαβαίνεις αμέσως γιατί. Και μετά έρχεται η αλλαγή. Το «Κάποτε στην Αμερική» είναι ο άλλος Μωρικόνε, ο ποιητής. Το «Deborah's Theme» είναι μία από τις πιο συγκινητικές μελωδίες που γράφτηκαν ποτέ για το σινεμά. Νοσταλγία, απώλεια, αγάπη που δεν πρόλαβε να ανθίσει. Δεν χρειάζεται εικόνα. Η μουσική τα λέει όλα.

Δύο σουίτες με τα πιο χαρακτηριστικά θέματα που δημιούργησε ο Ένιο Μορικόνε από τις ταινίες «Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος» και «Κάποτε στην Αμερική», ερμήνευσε η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Δανίας υπό τη διεύθυνση της Σάρα Χίγκς. Το 1969 ο Henri Verneuil γύρισε στη Γαλλία μια ταινία γεμάτη ιταλική ψυχή. Η συμμορία των Σικελών ήταν μια ιστορία μαφίας, οικογενειακής τιμής και αργής αναπόφευκτης καταστροφής. Για τη μουσική επέλεξε τον Μορικόνε και ο Μορικόνε έγραψε μια μουσική που θα μπορούσαμε να την χαρακτηρίσουμε και προγραμματική, με την έννοια ότι ακόμη και χωρίς εικόνα βλέπεις. Βλέπεις τα στενά σοκάκια της Σικελίας. Βλέπεις ανθρώπους να αγαπούν βαθιά και να τιμωρούν αλίπητα. Βλέπεις έναν κόσμο που έχει τους δικούς του νόμους και δεν ζητάει συγγνώμη γι' αυτό. Η σουίτα που θα ακούσουμε είναι ένα αποχαιρετιστήριο δώρο από τον κόσμο του Μορικόνε. Μία υπενθύμηση ότι ακόμη και η σιωπή στα χέρια του είχε ήχο.

Αυτή ήταν η σουίτα με μουσική που έγραψε ο Ένιο Μορικόνε για την ταινία «Η συμμορία των Σικελών» και ερμήνευσε η ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Κολονίας υπό τη διεύθυνση της Σάρα Χίξ. Ο Μορικόνε μας κράτησε απόψε σε έναν κόσμο που δεν συγχωρεί εύκολα, από τη σκόνη της Άγριας Δύσης μέχρι τα στενά σοκάκια της Σικελίας, στη νοσταλγία μιας Αμερικής που χάθηκε. Και τώρα αφήνουμε πίσω τις σκιές. Γιατί υπάρχει και η άλλη όψη του κινηματογράφου, εκείνη που δεν σε κάνει να κρατάς την ανάσα σου από αγωνία, αλλά από χαρά. Εκείνη που βγαίνεις από την αίθουσα και τραγουδάς. Καλώς ήρθατε στον κόσμο των ABBA. Υπάρχει μία σκηνή στην ταινία «Μάμα Μία», όπου η Μέριλ Στρίπ τρέχει στην παραλία ενός ελληνικού νησιού, τραγουδά και ο κόσμος στις κινηματογραφικές αίθουσες χειροκροτά. Όχι στο τέλος, κατά τη διάρκεια. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει συχνά. Τα τραγούδια των ABBA δεν χρειάστηκαν τον κινηματογράφο για να επιβιώσουν. Είχαν ήδη βγει αλόβητα από την δεκαετία του 70, από τη διάλυση του συγκροτήματος, από εποχές που η pop μουσική τα θεωρούσε παλαιομοδίτικα. Κι όμως επέστρεψαν, πρώτα ως musical στο West End, μετά ως ταινία, μετά ως sequel και τώρα ως ορχιστρική σουίτα στα χέρια της ορχήστρας της ραδιοφωνίας της Κολονίας που διευθύνει ο David Brophy. Γιατί η αλήθεια είναι πως κάποια τραγούδια δεν ανήκουν σε μία εποχή, ανήκουν σε όλους και απόψε ανήκουν σε μας. Ήταν 6 Απριλίου του 1974. Στη Eurovision, 4 Σουηδοί ανέβηκαν στη σκηνή και τραγούδησαν για μία ήττα και κέρδισαν τα πάντα. Το Waterloo δεν ήταν μόνο μία νίκη σε έναν διαγωνισμό τραγουδιού. Ήταν η στιγμή που οι ABBA σταμάτησαν να είναι ένα σουηδικό συγκρότημα και έγιναν παγκόσμιο φαινόμενο. Ο Ναπολέον έχασε το Waterloo, αλλά οι ABBA το μετέτρεψαν σε θρίαμβο. Και μετά ήρθε το Dancing Queen. Αν υπάρχει ένα τραγούδι που συνοψίζει την ουσία των ABBA, τη χαρά, τη νιώτη, την αίσθηση ότι αυτή τη στιγμή είσαι ακριβώς εκεί που πρέπει, είναι αυτό. Δεν υπάρχει γάμος, δεν υπάρχει πάρτι, δεν υπάρχει βραδιά που να μην έχει ακουστεί αυτή η μελωδία τουλάχιστον μία φορά. Το 1992 η Βασίλισσα Ελισάβετ παραδέχτηκε ότι είναι το αγαπημένο της τραγούδι. Έτσι ξεκινάει η ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Δυτικής Γερμανίας υπό τη διεύθυνση του David Brophy το πρόγραμμά της και εμείς απολαμβάνουμε.

Το 1999 ο Μπένι Άντερσον και ο Μπιόρν Ουλβίους είδαν κάτι απίθανο να συμβαίνει, τα τραγούδια τους να μετατρέπονται σε θεατρική παράσταση στο West End του Λονδίνου. Δεν είχαν γράψει καινούργια τραγούδια, δεν είχαν αλλάξει τίποτα. Απλώς κάποιος είχε καταλάβει ότι αν βάλεις τα σωστά τραγούδια στη σωστή σειρά, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Το «Μάμα Μία» είναι ένα τραγούδι για την έκπληξη που νιώθεις στην αγάπη για εκείνη τη στιγμή που καταλαβαίνεις ότι έχεις χάσει τον έλεγχο και δεν σε πειράζει καθόλου. Το «Χάνι Χάνι» είναι η αθωότητα αυτής της συνειδητής.

ειδοποιήσεις. Και το SOS είναι η στιγμή που η αθωότητα τελειώνει και ξεκινά κάτι βαθύτερο. Αυτά τα τρία τραγούδια ερμηνεύουν τώρα η Σοφή Ντε Σράιβερ και η Τζέσικα Τρόχα στα φωνητικά, μαζί με την ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Κολονίας που διευθύνει ο Ντέιβιντ Μπρόφι.

Οι Άμπα δεν έγραφαν μόνο για την αγάπη. Το Φερνάντο είναι ίσως το πιο ασυνήθιστο τραγούδι της καριέρας τους. Μια μπαλάντα για δύο παλιούς στρατιώτες που θυμούνται μια νύχτα κάτω από τα αστέρια του Μεξικού. Δεν έχει εκρηκτικό ρεφρέν ούτε dance floor energy. Έχει κάτι διαφορετικό. Μια αίσθηση του χρόνου που πέρασε και άφησε τα ίχνη του. Το «Money, money, money» από την άλλη είναι η ειρωνία τους στα καλύτερά της. Η ονειροπόληση μιας γυναίκας που κουράστηκε να δουλεύει σκληρά και για λίγα. Και ενώ το τραγούδι χαμογελά, κάτω από την επιφάνεια κρύβεται ένα βαθύτερο νόημα. Και το «One of Us» είναι ίσως η πιο ειλικρινής καταγραφή ενός χωρισμού που έγραψαν ποτέ. Γιατί πίσω από κάθε τραγούδι των Άμπα υπήρχε και μια ιστορία.

Υπάρχουν τραγούδια που δεν χρειάζονται εισαγωγή. Χρειάζονται μόνο σιωπή πριν αρχίσουν. Το «The Winner Takes It All» γράφτηκε το 1980, λίγο μετά τον χωρισμό του Björn Ulvaeus και της Annetta Fältskog. Οι στίχοι μιλούν για τον πόνο ενός ανθρώπου που νιώθει χαμένος μετά το τέλος μιας σχέσης, ενώ ο άλλος μοιάζει να έχει κερδίσει. Ο Björn το έγραψε, η Annetta το τραγούδησε. Κανείς δεν ρώτησε αν ήταν αυτοβιογραφικό, αλλά η συγκινητική ερμηνεία της Annetta έκανε πολλούς να πιστέψουν πως εκφράζει αληθινά συναισθήματα και προσωπικές εμπειρίες.

Το 1979 οι ABBA έγραψαν το «I Have a Dream», ένα τραγούδι για την ελπίδα και την ανάγκη να συνεχίζεις να πιστεύεις ακόμη και στις δύσκολες στιγμές. Το κομμάτι ανέβηκε στην κορυφή των charts σε πολλές χώρες και αγαπήθηκε για τη ζεστή αισιόδοξη ατμόσφαιρά του. 20 χρόνια αργότερα, το 1999, επέστρεψε στο νούμερο 1 της Βρετανίας μέσα από την διασκευή των Westlife, γνωρίζοντας τεράστια επιτυχία σε μια νέα γενιά ακροατών.

Σκεφτείτε το λίγο. 4 άνθρωποι από τη Σουηδία έγραψαν τραγούδια στα αγγλικά, κέρδισαν τη Eurovision και δεν σταμάτησαν εκεί. Έγιναν το πιο επιτυχημένο συγκρότημα της δεκαετίας του 70, χώρισαν και τα τραγούδια τους συνέχισαν να ζουν στο West End, στη μεγάλη οθόνη και απόψε εδώ, στα χέρια της ορχήστρας της ραδιοφωνίας της Κολονίας και τη διεύθυνση του David Brophy και τις φωνές της Sophie De Shriver και της Jessica Trocha μέσα από τη συναυλία που έδωσαν στις 9 Μαΐου του 2025 στην Κολονία και ακούσαμε εμείς σήμερα εδώ από το τρίτο πρόγραμμα μέσω του δικτύου της CBU. Ο Γιάννης Ψυχογιός φρόντισε τον ήχο, η Αλεξάνδρα Γελίνη ήταν στο μικρόφωνο και πριν κλείσουμε θέλουμε μόνο ένα πράγμα να πούμε. ABBA, thank you for the music.

0: Ακούτε τρίτο. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Δομή και αισθητική.
1: Και βάδισαν τα επιφωνήματα, οι καλές προθέσεις, τα ανάμεικτα ρήματα, οι επεξηγηματικοί σύνδεσμοι και χωρισμοί.
0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Ως πότε νέοι θα κάθεστε άπρακτοι? Πότε θα δείξετε καρδιά αντριωμένη? Ντροπή που σας βλέπουν και οι γειτονικοί λαοί. Τόσο λίγο γνιάζεστε για την πατρίδα. Νομίζετε, αλλά δεν είναι η ειρήνη πια. Άδραξε ο πόλεμος ολόκληρη τη γη μας. Γράφει ο Καλίνος, ένας από τους κορυφαίους ελεγιακούς ποιητές της αρχαιότητας, σε μια χαρακτηριστική ελεγία του. Η μετάφραση του Μιχάλη Κοπιδάκη. Η ελεγία είναι το παλαιότερο είδος λυρικής ποίησης και αναπτύσσεται περί τα τέλη του 7ου π.Χ. αιώνα. Πρόκειται για μονοφωνικό τραγούδι με αρχικά θρηνητικό χαρακτήρα, αλλά αργότερα διευρύνεται θεματικά. Έτσι, έχουμε πολεμικές ελεγίες του Καλίνου και του Τυρταίου, διδακτικές του Ξενοφάνη, σοφιστικές του Φωκυλίδη, αλλά και με πολιτικό χαρακτήρα, όπως του Σόλωνα. Υπέροχες και οι ερωτικές ελεγίες του Μίμνερμου, που εξυμνούν τα νιάτα και ευηθίζονται στη μελαγχολία για τη γρήγορη πάροδό τους και την έλευση του γέρατος. «Ημείς δε, ία τεφύλα φύη πολυάνθεμος όρη έαρος», λέει ο ποιητής. «Εμείς μοιάζουμε με τα φύλλα που τα φέρνει στα κλαδιά η λουλουδιασμένη ώρα της άνοιξης, όρη έαρος». Προφανώς εννοεί τη θαλό, την πρώτη από τις ώρες. «Κύρες δε, παρεστήκα σημέλαινε», συνεχίζει λίγο πιο κάτω. «Οι μαύρες μοίρες φέρνουν τα δικά τους. Οι κύρες είναι θεότητες που σε περιπτώσεις ταυτίζονται με τις μοίρες. Η μεν έχουσα τέλος γύρα ως αργαλαίου, η δετέρη θανάτιο, η μηνιά τα φρικτά γυρατιά και η άλλη τον θάνατο φέρνει. Αυτή καδίτε θνάνε βέλτιον ή βίωτος. Καλύτερος ο θάνατος παρά να ζει κανείς», αποφαίνεται ο Μίμνερμος. Με αφετηρία την ελεγία, ένα ποίημα χαρακτηρίζεται ελεγιακό στη νεωτερική ποίηση όταν έχει έντονα μελαγχολικό χαρακτήρα, απεσιόδοξη στάση στη ζωή και επισυθάνατη διάθεση. Άρνηση της ζωής και νοσηρές συναισθηματικές καταστάσεις προτείνονται μέσα από τους στίχους των ελεγιακών ποιητών, οι σημαντικότεροι από τους οποίους είναι ο Λορέντζος Μαβίλης, ο Κώστας Ουράνης, ο Λάμπρος Πορφύρας και άλλοι. Λίγοι στίχοι από το ακόλουθο ποίημα του Ουράνη δίνουν τις βασικές γραμμές της νέας ελεγιακής ποίησης. «Θα πεθάνω ένα πένθυμο του φθινοπόρου δίλη, με στην κρύα μου κάμαρα, όπως έζησα μόνος. Στη στερνή αγωνία μου τη βροχή θεν ακούω και τον κούφιο τον θόρυβο που ανεβάζει ο δρόμος». Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος

Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Ο Μάιος συνεχίζει να μας ανοίγει δρόμο για το καλοκαίρι που δεν αργεί πια και η βελόνα του ραδιοφώνου σας βρίσκεται στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στο στούντιο μαζί σας ο Παναγιώτης Παναγάκης θα σας παρουσιάσω την εκπομπή «Ο ήχος της νύχτας» από τις 10 μέχρι τις 11 κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Στην κονσόλα του ήχου ο εκλεκτός Αλέξανδρος Αποστολόπουλος. Αλέξανδρε, καλησπέρα. Το τηλεφωνό μας είναι το 210-6013-167. Είμαστε στον αέρα και όπως λέμε σχεδόν πάντα χαλαρώστε και απολαύστε το μουσικό μας ταξίδι.

Πριν από λίγες ημέρες, στις 15 Μαΐου, μια εβδομάδα μετά τα γενέθλιά της, η Felicity Lott φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών. Μια σπουδαία Αγγλίδα σοπράνο, από τις σημαντικότερες μετά την εποχή της Janet Baker, με μεγάλη καριέρα εμφανίστηκε στα σημαντικότερα λυρικά θέατρα του κόσμου και διέπρεψε σε ρόλους από όπερες κυρίως του Wolfgang Amadeus Mozart και του Richard Strauss. Η Lott είχε και μια ιδιαίτερη αγάπη στο γερμανικό και γαλλικό τραγούδι, Lieder και Melody, κυριαρχούσαν στα διάφορα ρεσιτάλ της και ευτυχώς για όλους εμάς άφησε πίσω της μια μεγάλη δισκογραφική κληρονομιά. Ας την τιμήσουμε ακούγοντας ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του Gabriel Fauré. Clair de Lune, το φως του φεγγαριού, σε ποίηση Paul Verlaine, στο πιάνο πολύ σημαντικός ο Graham Johnson.

νυχτερινή νοσταλγική ατμόσφαιρα ένα βρετανικό τραγούδι του 1939, Nightingale Sung in Berkeley. Το ακούσαμε από την σοπράνο, την Jane Rice. Πάμε λίγα χρόνια αργότερα στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού. Την άνοιξη του 1946 ο Harold Arlen γράφει μουσική για ένα musical του Broadway, το οποίο παίχτηκε μόλις 113 ημέρες, μια παταγώδης αποτυχία. Το Come Rain or Come Shine είναι ό,τι μας έχει απομείνει από αυτό και μάλιστα έγινε πολύ γρήγορα ένα jazz standard. Εμείς λοιπόν θα τα ακούσουμε σε μια αμιγώς κιθαριστική διασκευή από τον κατάλληλο άνθρωπο που λέγεται Ralph Towner.

Come Rain or Come Shine, το κλασικό jazz standard του Harold Arlen. Το ακούσαμε σε μια εξαιρετική διασκευή για solo κιθάρα από έναν πολύ πολύ μεγάλο μουσικό, τον Ralph Towner. Αφήνουμε όμως το Broadway και μεταφερόμαστε στο Παρίσι στην αρχή της δεκαετίας του 1920. Ο Igor Stravinsky γράφει τη μονόπρακτη κωμική όπερα «Μαύρα». Η διάρκεια της είναι μόλις 25 λεπτά και δεν άρεσε και πολύ στην πρώτη της παρουσίαση. Είναι ουσιαστικά το πρώτο νεοκλασικό έργο του Ρώσου συνθέτη, ο οποίος εδώ αποτείει φοροτιμής στον Γλίνκα και τον Τσαϊκόφσκι. Το 1937 ο βιολονίστας ο Σάμιουελ Ντιούσκιν μεταγράφει το ρωσικό τραγούδι για βιολί και πιάνο. Εμείς σήμερα θα ακούσουμε στη διασκευή της διασκευής, σε μια βιό από τη βιόλα του Γιούρι Μπάσμετ και το πιάνο του Μίκαηλ Μουντιάν.

Ρωσικό τραγούδι σε μεταγραφή για βιόλα και πιάνο από την μονόπρακτη κομική όπερα Μαύρα που έγραψε ο Ιγκόρ Στραβίνσκι το 1920. Με άρωμα λαϊκής ρωσικής μουσικής, ένας φόρος τιμής του συνθέτη στον Γκλίνκα και ιδιαίτερα στον Τσαϊκόφσκι. Πάμε όμως τώρα στην αρχή του 20ου αιώνα, στη λαϊκή μουσική μιας κεντροευρωπαϊκής περιοχής της Μοραβίας. Εκεί λοιπόν στην περιοχή αυτή οφείλονται και πολλά θέματα που χρησιμοποίησε στην όπερα Γενούφα ο Λίο Γιάνατσεκ. Την έγραψε το 1904 και ήταν μια τσέχικη απάντηση στο κίνημα του ιταλικού βερισμού. Το συζητάγαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας. Θα ακούσουμε λοιπόν τώρα το πρώτο μέρος από μια ορχιστική σουίτα που δημιούργησε ο αρχιμουσικός ο Πίτερ Μπράινερ. Προσέξτε πόσο όμορφα ο Γιάνατσεκ μας δίνει την ζωφερή νυχτερινή ατμόσφαιρα γύρω από τον Μήλο, εκεί που διαδραματίζεται μέρος της υπόθεσης. Προσωπικά η ενορχίστρωση μου θυμίζει μουσική από ταινίες του Τζον Ουίλιαμς.

Γεια σας, μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας. Ακούτε την εκπομπή «Ο ήχος της νύχτας» σε απευθείας μετάδοση από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Παναγιώτης Παναγάκης είναι μαζί σας πίσω από το μικρόφωνο μέχρι τις 11 και το τηλέφωνό μας το 210-60-13-167. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας και σήμερα αφήνουμε τα σκοτάδια της όπερας Γιαννούφα του Λίο Γιάννατσεκ και πάμε στη φωτεινή ατμόσφαιρα της κλασικής περίοδου. Ο Μάικλ Χάιντν, ο Μίκαελ Χάιντν, ένας πραγματικά πολύ καλός συνθέτης της εποχής, πλην όμως είχε την ατυχία να είναι συγγενής ενός μέγιστου, του μεγαλύτερου αδερφού του, του Γιώζεφ Χάιντν. Πραγματικά αξίζει να ακούσετε τα έργα του, δεν έγραψε και λίγα, 41 συμφωνίες και αρκετή μουσική δωματίου. Ένα λοιπόν από τα πιο ενδιαφέροντα και πρωτότυπα έργα του είναι το κονσέρτο που έγραψε το 1761 για τον ασυνήθιστο, είναι η αλήθεια, συνδυασμό εκκλησιαστικό όργανο, βιόλα και έγχορδα. Θα ακούσουμε λοιπόν το φινάλε από την ορχήστρα Urban Camerata, αστική καμεράτα, ωραίος τίτλος, την Άντρα Νταζίνια στη βιόλα και τον Γιούργεν Έσλ στο όργανο.

Ήταν το φινάλε από το πολύ ιδιαίτερο κονσέρτο για βιόλα, εκκλησιαστικό όργανο και άγχορδα του Μίκαηλ Χάιντν. Παράξενο συνδυασμό, και πάμε τώρα σε έναν άλλον επίσης σπάνιο. Το 1926, στα 75 του χρόνια, ο Βενσάν Ντιντί γράφει το τελευταίο του συμφωνικό έργο. Πρόκειται για ένα κονσέρτο γκρόσο για πιάνο, φλάουτο, τσέλο και ορχήστρα εγχόρδων. Με επιρροές από τη μουσική των Μπερλιόζ, Βάγνερ και Σεζάρ Φρανκ, ο Γάλλος συνθέτης υπηρέτησε μάλλον συντηρητικά, θα λέγαμε, σε όλη τη ζωή ένα ρομαντικό μεταρομαντικό ιδίωμα. Ακούσουμε λοιπόν το αργό δεύτερο μέρος, στην Ακαδημία του Αγίου Μαρτίνου, διευθύνει ο Νέβιλ Μάρινερ.

Ακούσαμε το αργό μέρος από το κονσέρτο για πιάνο, φλάουτο, τσέλο και ορχήστρα εγχόρδων του Vincent Dindy. Ένα συνθέτης που έχει μείνει στην ιστορία και σε ένας από τους καλύτερους δασκάλους της εποχής του. Αρκεί να σας πούμε ότι στους μαθητές του συμπεριλαμβάνονται οι Νταριούς Μιγιό, Αλμπέρ Ρουσέλ αλλά και ο Κόουλ Πόρτερ. Τι καλύτερο λοιπόν τέτοια ώρα, 15 λεπτά πριν από τις 11, να ακούσουμε μια από τις πιο γνωστές συνθέσεις του τελευταίου, το Every Time We Say Goodbye, ένα ξεπέραστο jazz standard που έχουν ερμηνεύσει όλες μα όλες οι μεγάλες φωνές της jazz. Εμείς επιλέγουμε όμως μία, να το πω, υπέροχη εκτέλεση για πιάνο και μπάσο από τον Keith Jarrett και τον Charlie Hayden.

Ο Keith Jarrett και ο Charlie Hayden έπαιξαν το Every Time We Say Goodbye του Cole Porter. Και τι θα λέγατε να μείνουμε στο πιάνο για να ακούσουμε Genesis, το γνωστό συγκρότημα της rock μουσικής. Για την ακρίβεια θα ακούσουμε μια διασκευή του κομματιού Blood on the Rooftops, μια σύνθεση του κιθαρίστα του Steve Hackett. Θα τα ακούσουμε για δύο πιάνα σε μια πολύ πιστική διασκευή και ερμηνεία από τους Yngwie Goodell και Roger Mate.

Έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Θα το κάνουμε Paul Simon, πολύ σπουδαίος τραγουδοποιός. Ο συνθέτης λοιπόν, ο Νίκο Μιούλη, ενορχιστρώνει εκ νέου το τραγούδι Hearts and Bones το 1983, το οποίο ερμηνεύει ο Sam Eymondon με την ορχήστρα Aurora. Σας ευχαριστούμε και πάλι για τη συμμετοχή σας στη σημερινή μας εκπομπή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ο Παναγιώτης Παναγάκης, στην κονσόλα ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος. Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλή σας νύχτα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: 25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιδειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Σαν έπεσε η βαλανιδιά, άλλοι κόψαν ένα κλαδί, τον μπήξαν στο χώμα καλώντας για προσκύνημα στο ίδιο δέντρο. Άλλοι θρηνούσαν σε λεγεία το χαμένο δάσος, τη χαμένη του ζωή. Άλλοι φτιάχνανε συλλογές από ξεραμένα φύλλα, τις δείχναν στα πανηγύρια, βγάζαν το ψωμί τους. Άλλοι διαβεβαίωναν τη βαπτικότητα των φιλοβόλων, αφωνώντας όμως το είδος ή και στην ανάγκη αναδάσωσης. Άλλοι μαζί κι εγώ υποστήριζαν πως όσο υπάρχουν γη και σπόροι, υπάρχει δυνατότητα βαλανιδιάς. Το πρόβλημα του νερού παραμένει ανοιχτό. Τίτος Πατρίκιος.

Έρχεται η άνοιξη, ακολουθεί η Αφροδίτη που την αναγγέλει, του έρωτα, φτερωτή μορφή, στου ζέφερου βαδίζοντας τα αχνάρια, η ανθοφόρα μάνα και θεά, η φλόρα στρώνει ολόγυρα λουλούδια, πολύχρωμους εξαίσιους ανθούς και αρώματα στο δρόμο που περνάνε. Λουκρίτιος.

Βροχή στα βόρειά μου του Μαΐου. Ένα δάσος εκφωνεί τον πανηγυρικό κίνδυνο της πυκνότητας. Παπαρούνες ντυμένες στο παραδοσιακό τους δηλητήριο χορεύουν τοπικό κατακόκκινο. Συγκινημένο το άγαλμα της απορίας μου. Τι θα πει Μάιος σιγά σιγά με την πάροδο των λέξεων.

Είχες μέσα στα μάτια σου μια αστραπή από τους ανέμους και στην καρδιά σου μια άγρια φλόγα που έλεγες δεν ήταν ποτέ να σβήσει και στα μάτια σου μέσα μια πράσινη θάλασσα, την αγριεμένη θάλασσα του νησιού μας να δέχεται καταιγίδες και στην καρδιά σου μια παράφορη άνοιξη τροπική με ένα λευκό περιστέρι τρομαγμένο και ένα ταξίδευτο χελιδονάκι του Θεού.

Μια άβυσος δίχως χρόνο, μέσα από την οποία ήχοι σαν μικρές σπίθες φωτίζουν για λίγο την τρομερή σιωπή της αιωνιότητας. Βραδινές αρμονίες. Γιώργος Κωνσταντίνου και Αλέξανδρος Αποστολόπουλος για το τρίτο.

Γεια σας. Ξεκίνημα σήμερα με το βιολί του Clément Joannin, την τρομπέτα του Arve Henriksen που ακούσαμε, Ρούμπερτ Λουκάκιου, ο οποίος είναι κοντραμπασίστας και μάλλον του κάνω και αφιέρωμα για αυτό το κομμάτι το οποίο ονομάζεται We Love Bass. Αγαπάμε τον μπάσο. Τους πλαισίες βέβαια και ο κορντεονίστας Άμπρε Βιγερμός. Από τον κήπο των σιωπών ή της σιωπής. Η τσελίστα στη συνέχεια, Βραζιλιάνα, Dom Lanenha.

Δεν το έκρυψα ούτε θα το κρύψω. Αγαπώ τις δουλειές, τα έργα της Dom Lanegna, τσελίστα από τη Βραζιλία. Μόνη της ή παρέα με άλλους. Εδώ με τη σκηνοθέτηδα Agnes Zaoui, μελοντίχουνα Φλόρ, η οποία είχε κάνει και το έργο «Η γεύση των άλλων». Ήταν από την ταινία «La vie de ma mère» το κομμάτι που ακούσαμε. Και εδώ Atom String Quartet.

0: Adam String Quartet. Might be Spring, ο τίτλος του έργου τους. Και συνέχεια με ρηξατή.
1: Il va gaiement à son bureau en se cavillant.

0: Hélas, il faut quitter son bureau, son bon bureau. Du courage, partons, dit-il.
1: Ένα μικρό γραφειοκρατικό ποίημα. Sonati bureaucratique. Εκφορά λόγου Κατριώνα Ολύρη από την Ιρλανδία. Και ο πιανίστας Boris Bergman απόδωσαν το έργο του Eric Satie από το άλμπουμ Mystics and Cynics. Και τώρα ένα έργο το οποίο βρέθηκε τελείως τυχαία

ένα χαρτί μέσα σε ένα βιβλίο. Από το Μεσαίωνα. Μάρτιν Κόνταξ ή Κόντας. Μια Ιρμάνα Φρεμόζα.

Ένας Γερμανός, ο οποίος παίζει βιχουέλα, συνάντησε τον Μισελ Γκοντάρ, τον Γάλλο, και δημιουργήθηκαν έτσι η Ταρακέα. Εδώ ακούστηκε το «Μια Ερμάνα Φρεμόζα, η ωραία μου αδελφή». Άραξε έτσι στη Μαδρίτη, παρέα με τον Μιγκέλ Ροντρίγκες, Μπελέν Νιέτο, ο πρώτος μπάσο και μετά φλάουτο, Μπελέν Νιέτο, Νταβίδ Μαγιοράλ, κρουστά, όλοι οι συνεργάτες του περίφημου και γνωστού Γιόρντι Σαβάλ. Και από τη Μαδρίτη πάμε μέσω Ολλανδίας στην Ινδονησία. Σίντα Βούλουρ, Shades of Jog, στην Ινδονησία λοιπόν.

ενδιαφέρουσα εκδοχή της Ίντα Βουλούρ, η οποία γεννημένη στην Ινδονησία, μεγαλωμένη όμως στο Άμστερνταμ. Τελείωσε το κονσερβατόριο εκεί και πλησίασε την γκαμελάν, την παραδοσιακή Ινδονησιακή μουσική, με περισσότερο ινδικά στοιχεία και φόδια. Ακούστηκε το Shades of Jog από το Ράγκα Μάλεν. Ανατρέχουμε όμως στην πρωτύτερη δουλειά της, Ensemble Multiphone. Ακούμε το Sarod Concert νούμερο 2.

Ακούγε το κομμάτι Sarod Concerto νούμερο 2 με την Ensemble Multiphone, με την κορυφαία πιανίστα εδώ σε γκαμελάν μουσική, Σίντα Βιουλούρ, η οποία γεννήθηκε στην Ινδονησία αλλά μεγάλωσε στο κονσερβατόριο του Άμστερνταμ. Κάθε φορά που ακούω αυτό το έργο θυμάμαι τον συνάδελφο, αν ήταν και τα αφεντικό μου παρακαλώ, για 9 χρόνια στο SFB, Senderfrei Berlin, ο δημόσια ραδιοφωνία του Βερολίνου, που ερχόμενος εγώ πετώντας από Αθήνα στο Βερολίνο μου λέγουμε μια έκπληξη σήμερα. Τι έκπληξη. Και μόλις προσγειώθηκα, φύγαμε από τη ραδιοφωνία και πήγαμε σε ένα τελείως διαφορετικό μέρος. Μου λέει, θα μοιηθούμε εδώ πέρα μια ολόκληρη μέρα στη μουσική γκαμελάν. Εγώ είμαι να ξέρω, τρελός πρέπει να είσαι. Λέω, ούτε μουσικός είμαι, ούτε έχω ιδέα δηλαδή με νότες και ειδικά αυτές τις γκαμελάν. Μου λέει, μην να ανησυχείς. Και πραγματικά διαπίστωσα ότι η γκαμελάν δεν πάει ακριβώς, δεν διαβάζεις νότες όπως γίνεται στο δυτικό κόσμο με τη μουσική, αλλά με αριθμούς. 1, 2, 5, 6, 7 και χτυπάς ανάλογα τα σφυράκια αυτά. Αυτός χειριζόταν ένα μεγάλο, κάτι σαν μεγάλο γκόγκ. Τρομερή εμπειρία, βέβαια άσχετος εγώ. Μου λέει, μην απογοητεύεσαι. Ο εκλεκτός μουσικός, και μου είπε το όνομά του, από Βρετανία, που ήρθε να μαθητεύσει εδώ στο Βερολίνο, στη Γερμανία, τον είχανε κάτω στην Ινδονησία 6 με 7 μήνες η μουσική, η αντίστοιχη της γκαμελάν. Ρε παιδιά, δώστε μου να καταλάβω τι γίνεται, πώς πάει. Τίποτα, κανείς δεν του μιλούσε. Θα μπεις στο νόημα με καθημερινό παίξιμο. Και πραγματικά μετά από 5 μήνες μας είπε, άρχισε και βίδωνα στο πλαίσιο. Συνέχεια όμως με τη Μέρα Ράια, Movements in Raganat by Rava. Ακούμε.

εκλεκτή σολίστα Μέρα Ράια, η οποία έδωσε εδώ πέρα σαν ένα μικρό σεμινάριο για τη ράγκα τάλα, όπου ράγκα είναι η μελωδία και τάλα ο ρυθμός. Είναι τα δύο θεμελιώδη στοιχεία της ινδικής κλασικής μουσικής. Ράγκα είναι το μελωδικό πλαίσιο και τάλα οργανώνει το χρόνο μέσα σε κυκλικούς ρυθμούς, που πολλές φορές οι δυτικοί πνίγονται μέσα σε αυτό και σε πολύ ρηχά μουσικά νερά. Μαζί δημιουργούν μια δομημένη αλλά αυτοσχεδιαστική εμπειρία, και αυτό είναι το δεύτερο που μπερδεύει. John Dowland στη συνέχεια με τους Ταρασέα και το Δαβίρ Μαγιοράλα.

ανάγλυφη παρουσία και περιγραφή της μελαγχολίας της αναγεννησιακής του John Dowland. Στέκει το μότο του Semper Dowland, Semper Dolens. Στα αγγλικά που πλησιάζει το Dolens Dolfo. Πάντα μελαγχολικός. Με τον γνωστό David Majoral και του Ταρασέα. Come again, sweet love, doth now invite. Από το άλμπουμ Ακοή, Nuevas Músicas Antiguas. Και εδώ η Δάφνη Κρυθαρά. Το κλασικό κομμάτι σε φαραδίτικο, 100 drachmas.

έχει ανάγνωση, ερμηνεία του κλασικού σεφαραδίτικου κομματιού 100 δραχμές, σιεν δράχμας, Δάφνη Κρυθαράς. Από το άλμπουμ Joa de Mar. Και τελευταία προσκεκλημένη, Λαρπεζιάτα, το σχήμα της Κριστίνα Πλουχάρ. Άλλον πριβίζω. Τσιάκονα, Μπεργμάνσε, εν πόντι φωλή. Η τρέλα, φόλια.

με μια ωραιότατη οδή του σχήματος Λαρπεζιάτα και την ίδια την Κριστίνα Πλουχάρ. Τρέλα, φόλια. Υπενθυμίζω πως ήταν η εκπομπή Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα, μια παραγωγή του Γιώργου Μαρκάκη για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Προσέχετε πάντα τους άλλους δίπλα σας και τον εαυτό σας πολύ όμως. Γεια σας, καλά να είστε.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Αγαπητοί ακροατές του Τρίτου, καλησπέρα από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Το απόψινό μας νοτούρνο ξεκινά με μουσική μιας από τις πιο εξέχουσες προσωπικότητες του πολωνικού πολιτισμού στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, του παιδαγωγού και συνθέτη Zygmunt Noskowski. Ακούμε την εισαγωγή «Ο κύριος Ζολικιέβιτς» που ερμηνεύει η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Zygmunt Richert.

Ακούσαμε την εισαγωγή «Ο κύριος Ζολικέβιτς» του Ζίγμουντ Νοσκόφσκι, που ερμήνευσε η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Ζίγμουντ Ρίχερτ. Η αυλή των Μεδίκων στη Φλωρεντία ήταν ο χώρος στον οποίο εργάστηκε κυρίως ο Ιταλός συνθέτης Λορέντζο Αλέγκρι. Γνωστός κυρίως ως λαουτίστας, έγραφε για το συγκεκριμένο όργανο, αλλά όχι μόνο, συνέθετε και φωνητικά έργα. Ακούμε το Primo Ballo della Notte d'Amore και Συμφωνία που ερμηνεύουν τρεις σοπράνο, η Σούζι Λεμπλάνκ, η Μπάρμπαρα Μπόρντεν και η Ντόροθι Μίλτς, μαζί με το σύνολο Τραγικομέντια που διευθύνει ο Στίβεν Στάμπς.

ακούσαμε το Primo Ballo della Notte d'Amore και τη Συμφωνία του Lorenzo Allegri που ερμήνευσαν το σύνολο Tragicommedia υπό τη διεύθυνση του Steven Stams και τρεις σοπράνο, η Suzy LeBlanc, η Barbara Borden και η Dorothy Mills. Ο βιρτουόζος κορνίστας Joseph Leutkeb ήταν φίλος του Wolfgang Amadeus Mozart και για εκείνον ο συνθέτης έγραψε και τα 4 κοντσέρτα του για κόρνο. Ακούμε το τρίτο σε μη ύφεση μείζωνα και ο 447 που ερμηνεύει ο κορνίστας James Somerville μαζί με την ορχήστρα CBC της ραδιοφωνίας του Vancouver υπό τη διεύθυνση του Mario Bernardi.

η ορχήστρα CBC της ραδιοφωνίας του Βανκούβερ υπό τη διεύθυνση του Μάριο Μπερνάρντι και σολίστ τον κορνίστα James Somerville ερμήνευσαν το τρίτο κοντσέρτο σε μη ύφεση μείζωνα Köchel 447 του Wolfgang Amadeus Mozart. Η πιανίστα Sylviane de Fern τώρα ερμηνεύει το Allegro Moderato για πιάνο έργο 8 αριθμός 1 της Fanny Mendelssohn.

Η πιανίστα Sylviane de Fern ερμήνευσε το Allegro Moderato για πιάνο, έργο 8, αριθμός 1 της Fanny Mendelssohn. Ο Gustav Holst υπηρέτησε ως καθηγητής μουσικής στο Σχολείο Θηλαίων Άγιος Παύλος στο Hammersmith στο Λονδίνο από το 1905 έως το 1934 και ήταν πολύ χαρούμενος που το σχολείο είχε κατασκευάσει ένα ηχομονωμένο στούντιο για εκείνον. Γι' αυτό το σχολείο έγραψε αρκετές συνθέσεις. Μία από αυτές είναι και η σουίτα του Αγίου Παύλου σε ντο μίζωνα, έργο 29, αριθμός 2, που ολοκληρώθηκε το 1913 αλλά δεν εκδόθηκε πριν το 1922 λόγω αναθεωρήσεων. Την ερμηνεύει η ορχήστρα δωματίου της Σεούλ που διευθύνει ο Γιον Γιάν Κιμ.

Η ορχήστρα δωματίου της Σεούλ υπό τη διεύθυνση του Γιον Γιάν Κιμ ερμήνευσε τη σουίτα του Αγίου Παύλου σε ντο μείζωνα, έργο 29 αριθμός 2 του Γκούσταβ Χόλστ. Ο Γιώχαν Γιάκομπ Φρόμπεργκερ ήταν ο πρώτος σημαντικός γερμανός συνθέτης που έγραψε για το τσέμπαλο. Ταξίδεψε πολύ και το μουσικό του ύφος αντιπροσωπεύει μία ενοποίηση της γαλλικής, της ιταλικής, αλλά και της πιο αυστηρής γερμανικής μουσικής. Ακούμε την τοκάτα που ερμηνεύει ο οργανίστας Γιος Βαν Ίμερσελ.

Ο οργανίστας Γιος Βαν Ήμερσελ ερμήνευσε την τοκάτα του Γιώχαν Γιάκομπ Φρόμπεργκερ. Οι Variaciones Concertantes του Αλμπέρτο Χιναστέρα, που θα ακούσουμε στη συνέχεια, γράφτηκαν το 1953, σε μια δύσκολη περίοδο για το συνθέτη, καθώς οι πολιτικές συγκρούσεις με την κυβέρνηση Περόν τον ανάγκασαν να παραιτηθεί από τη θέση του Διευθυντή του Μουσικού Οδείου στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Λαπλάτα. Βιοποριζόταν γράφοντας ταινίες ήδη από το 1942, αλλά και από παραγγελίες. Μία από αυτές είναι και οι Variaciones, παραγγελία της Ασοθιαθιών Αμίγος Δε Λα Μούζικα στο Buenos Aires, με τον Ίγκορ Μαρκέβιτς να διευθύνει την πρεμιέρα του τον Ιούνιο του 1953. Εδώ ερμηνεύει η ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Κρίστιαν Βάσκεθ.

Η ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Κρίστιαν Βάσκεθ ερμήνευσε τις Βαριαθιώνες Κονθιερτάντες του Αλμπέρτο Χιναστέρα. Γιάν Σιβέλιος για τη συνέχεια και η 6 Εμπρομπτή, έργο 5 που ερμηνεύει ο πιανίστας Γιούχανι Λάγκερσπετς.

Ο πιανίστας Γιούχανι Λάγκερσπετς ερμήνευσε τις 6 εμπρομπτή, έργο 5 του Γιάν Σιμπέλιους. Και το πρώτο δίωρο του απόψινού μας νοτούρνο θα τελειώσει με τη δεύτερη σουίτα από τους αρχαίους χορούς και άριες του Οτορίνο Ρεσπίγκι, που ερμηνεύει η ορχήστρα CBC της ραδιοφωνίας του Βανκούβερ υπό τη διευθύνση του Μάριο Μπερνάρντι.

0: Η ορχήστρα CBC της ραδιοφωνίας του Vancouver υπό τη διεύθυνση του Μάριο Μπερνάρντι ερμήνευσε τη δεύτερη σουίτα από τους αρχαίους χορούς και άριες του Οτορίνο Ρεσπίγκι. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Μουσικοί συνθετών που υπήρξαν καινοτόμοι κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα επέλεξε να παρουσιάσει η Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας του Βερολίνου υπό τη διεύθυνση του Τον Κόουπμαν στη συναυλία που έδωσε στις 4 Δεκεμβρίου του 2022 στη Γερμανία. Συνθετών όπως ο Κάρλ Φίλιπ Εμάνουελ Μπαχ και ο Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, αλλά και ο Ζαν Φερί Ρεμπέλ και ο Γιώζεφ Χάιντν. Το πρώτο έργο που θα ακούσουμε είναι η Συμφωνία σε Σολ Μίζωνα, αριθμός καταλόγου 183, του Κάρλ Φίλιπ Εμάνουελ Μπαχ.